και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ και

χθεσινά ακόμα φρέσκα. Και ηρωνία τα αγκάθια πάντα πιο πολλά.

μέσα στα μάτια σου που τα έχω ουρανό. Κλείσε

μες στις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και απρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ.

έρωτες διάφοροι, μόνοι και αδιάφοροι, σέρνονται δίχως μιλιά. Η εγκατάλειψη σε επανάληψη, μια

0: Τώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: hat-trick του Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στο παγκόσμιο κύπελο. Ο 38χρονος Αργεντινός έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει μέρος σε 6 μουντιάλ, αλλά και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς έφτασε τα 16 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σελαβή, Αμαλία μου, σελαβή. Κάθομαι που λες χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Το είχα καημό. Δεν είχα δει έναν ολόκληρο αγώνα του φετινού Μουντιάλ. Και λέω, απόψε παίζει Γαλλία-Σενεγάλη. Θα καθίσω να δω ένα μάτς. Η Γαλλία είναι και από τις συμπαθιές μου τις μεγάλες και η Σενεγάλη για την εξαιρετική ομάδα. Κάθομαι που λες, Αμαλία. Ξεκινάει το παιχνίδι, περνάει το δεκάλεπτο, περνάει το τέταρτο, το εικοσάλεπτο, το μισάωρο. Μιλάμε για μαρτύριο. Το χειρότερο παιχνίδι του Μουντιάλ, αυτό το πρώτο ημίχρονο, ήταν αυτό που διάλεξα εγώ να δω. Και κάποια στιγμή, επειδή είναι πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, κάνουν ένα cooling break.
1: Ναι.
0: Εκεί για να δροσιστούν οι παίκτες κτλ. Την ώρα λοιπόν που γίνεται το cooling break, βάζουν αυτό. Το σελαβί, αυτό που ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Και χορεύει και τραγουδάει όλο το γήπεδο. Και οι Γάλλοι και οι Σενεγαλέζοι και οι Αμερικάνοι που είχαν πάει να δουν τον αγώνα, γιατί γινόταν εκεί στη Νέα Υόρκη. Όλοι στο ρυθμό του σελαβί. Αυτό ήταν το πιο ωραίο πράγμα που είδα χθες από το παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί στο δεύτερο μπήκανε 4 γκολάκια και προς το τέλος η Γαλλία κέρδισε 3-1 τη Σενεγάλη. Και τα ξημερώματα, γιατί τα φέρε τώρα έτσι η κουβέντα. Η Αργεντινή έκανε την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, 3-0 την Αλγερία, 3 γκολ ο Μέση έκανε χατρίκ και έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μαζί με τον Μίροσλαβ Κλόουζε, τον παλιό γερμανό ποδοσφαιριστή. Είχα πει να τα πω στη συνέχεια τα αθλητικά, αλλά με συνεπήρε τώρα το σελαβί στην έναρξη και γι' αυτό έκανα την αναφορά. Με συγχωρείς, Αμαλία μου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ, καλημέρα στον Νίκο το Σάντσι, καλημέρα στον Δημήτρη ο οποίος φωνάζει «Vamos Argentina». Έχει πολλούς οπαδούς η Αργεντινή στη χώρα μας, είναι γεγονός. Εντάξει, είναι και ο Μέση. Υπάρχουν συμπάθειες. Από μικρή, ρε παιδί μου, εδώ πέρα στην Ελλάδα, υποστηρίζαμε πάντα Βραζιλία και Αργεντινή.
1: Είμαστε. Βραζιλία. Δεν πάω πολύ, αλλά τη Βραζιλία.
0: Είχαμε μια συμπάθεια στο λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αλλά εξακολουθούμε να την έχουμε. Αλλά εγώ είμαι και με τους Γάλλους. Δηλαδή, εγώ συμπαθώ πολύ τους Γάλλους και τους Ισπανούς.
1: Εσύ θα θυμάσαι, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix για έναν Βραζιλιάνο ή Αργεντίνο τώρα, ποδοσφαιριστή, δεν θυμάμαι το όνομά του. Πάντως έδειχνε πως από τη στοχογειτονιά, δεν θυμάμαι το όνομά του, ξέρω είναι γνωστός, αλλά το θυμάμαι εγώ. Και από πως, ρε παιδί μου, πως το παιδί αυτό, και έδειχνε και τις ακαδημίες εκεί στη Βραζιλία που παίζανε. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό, είναι στο Netflix.
0: Οι περισσότεροι από τους Βραζιλιάνους έχουν βγει από φαβέλες. Δηλαδή
1: μπράβο.
0: Οι μεγάλοι παίχτες έχουν βγει από τις φαβέλες.
1: Δεν θυμάμαι το όνομα του ποδοσφαιριστή, συγχωρέστε με, δεν τα
0: σκέφτομαι. Πώς για τον Πελέ.
1: Όχι, δεν ήταν Πελέ,
0: δεν
1: ήταν Πελέ. Όχι, όχι.
0: Μιλάμε για τον Ρονάλντο. Για τον Ροναλντίνιο.
1: Ροναλντίνιο.
0: Η μεγάλη μου αδυναμία.
1: Ροναλντίνιο.
0: Αυτό ήταν ένα και μοναδικό.
1: Ροναλντίνιο.
0: Αυτά που έχω δει Αμαλία να κάνει ο Ροναλντίνιο.
1: Αυτό που έκανε κάτι περίεργα, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Επίσης που ζούσε έτσι που είναι με την
0: αδερφή. Με το μακρύ το μαλάκι.
1: Αυτό ήταν.
0: Φάτσα τρελή μεγάλη.
1: Ναι, και τα έλεγε και ωραία γιατί είχαν στο ντοκιματέρ, παιδί μου, επειδή ήταν βιωματικό, ήταν και ο ίδιο. Και έλεγε, ξέρει για την οικογένειά του, τον πατέρα του κτλ. Που δεν θέλανε να γίνει ποδοσφαιριστή και όλα αυτά, αλλά πολύ έξω καρδιά και τρελό.
0: Πάντα έτσι ήταν. Με το χαμόγελο όταν αγωνιζόταν. Ζότανε,
1: πολύ
0: αλλά
1: φτώχεια όμως.
0: Σου μιλάω ειλικρινά, αυτά που έχω δει να κάνει αυτό
1: κάτι
0: το παιδί.
1: Το λέγανε, δηλαδή, το
0: δεν τα έχω δει από κανέναν άλλον.
1: Ναι.
0: Μάγος, πραγματικός.
1: Ναι.
0: Σαν και εμένα δηλαδή, ένα πράγμα.
1: Από εσύ.
0: Αν με βλέπεις τα νιάτα μου, αυτό
1: εντάξει,
0: λέω.
1: Εντάξει, εντάξει. Τουλάχιστον παραδέχεις ότι έχουν περάσει τα χρόνια. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay.
0: Πάλι καλά που έχουμε και το Μουντιάλ και ξεχνιόμαστε λιγάκι. Γιατί κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα ξέρετε τώρα. Τραμπ, συμφωνίες, την Παρασκευή λέει εκεί κοντά στη Λουκέρνη θα υπογράψουν το μνημόνιο.
1: Δεν έχεις δει εσύ, δεν έχεις διαβάσει.
0: Είναι μνημόνιο κατανόηση.
1: Ναι, το έχεις διαβάσει.
0: Διάβασα το ένα προσχέδιο το οποίο δημοσίευσαν οι Ισραηλινοί.
1: Ναι, Ισραηλινοί. Προσχέδιο. Ναι. Θέλω να πω ένα επίσημο κείμενο, δεν το έχουμε διαβάσει, το έχουμε δει.
0: Όχι, ακόμα είναι την Παρασκευή. Όταν θα πέσουν οι υπογραφές.
1: Εντάξει. Πάντως υπάρχει, λέει και ο Βάνης και ο Ρούμπιο αντιδρούν και εκείνο και το άλλο και οι Ισραηλοί. Υπάρχει μια μουρμούρα. Χθες είχε φωνή στο Λευκό Οίκο, χαμούλης γίνεται. Με συμφωνία λέμε και συμφωνία δεν βλέπουμε. Για να δούμε.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Αμαλία μου, και σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι ανταποκριτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ πέρα βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και του είπαν εκεί οι δικοί του ότι ξέρεις κάτι, μάζεψε τα γιατί δεν βγαίνει η άκρη.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να κάνουμε μια συμφωνία, γιατί έχουμε και τις εκλογές το Νοέμβριο.
1: Εκεί θα έχει τεράστιο θέμα, να ξέρεις. Και δεν θα μπορεί να περάσει μετά τις εκλογές, αν τη χάσει αυτό τις εκλογές το Νοέμβριο. Δεν θα μπορεί να περάσει τίποτα ο Τραμπ. Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Και βάζει λοιπόν την ουρά στα σκέλια και λέει: παιδιά, έλα να κάνουμε συμφωνία και θα πάμε τα πράγματα πιο κάτω.
1: Χτυπάει την μπάλα πιο κάτω. Απλώς να πω εγώ ότι το πετρέλαιο πέφτει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι από χθες συμβαίνει. Καλό είναι αυτό, στα 79-78. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, αλλά να ξεκινήσουμε λίγο με κάποια θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Και θα ξεκινήσω με το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα κατανοητικά δάνεια και όχι μόνο. Πλέον λοιπόν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θεσπίζεται πλαφόν στο κόστος των κατανοητικών δανείων και αυστηρότεροι κανόνες για τις ψηφιακές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Επίσης, ανώτατα όρια στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και το συνολικό ποσό αποπληρωμής. Να πω τρία πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για μένα και νομίζω για όλους. Ανώτατο όριο εφαρμογής για το συγκεκριμένα ποσά είναι 100.000 ευρώ. Έτσι. Είναι και με εξασφαλίσεις δάνεια και χωρίς εξασφαλίσεις. Αλλά εντάσσονται και μικροπιστώσεις, κανονικά δάνεια, αλλά και αυτό το πρόγραμμα μπορεί να το ξέρεις. Αγοράζω τώρα, πληρώνω αργότερα. Buy now, pay later. Και συμβάσεις leasing με δικαίωμα εξαγοράς, αλλά και επισκευαστικά ή ανακαινιστικά δάνεια. Το επιτόκιο λοιπόν δεν μπορεί να ξεπερνά το μέσο επιτόκιο, ετήσιο πραγματικό επιτόκιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, το σημαντικό είναι ότι το μέγιστο συνολικό κόστος σε βάρος του καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων όμως στόκων και επιβαρύσεων και εξόδων κάθε είδους, δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά 60% το αρχικό κεφάλαιο για δάνεια διάρκειας 4 ετών, κατά 70% για δάνεια διάρκειας από 4 χρόνια έως 8 χρόνια και κατά 75% για δάνεια διάρκειας άνω των 8 ετών.
0: Άρα, για να το καταλάβουμε, παίρνεις ένα δάνειο για παράδειγμα 10.000 ευρώ.
1: Ναι. Ή πας και ψωνίζεις κάτι, έτσι.
0: Ναι, ναι. Εγώ θέλω ένα παράδειγμα. Ναι. 10.000 ευρώ ένα δάνειο. Η συνολική επιβάρυνση λοιπόν από τους στόκους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για παράδειγμα, όταν μιλάμε για το 60%.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μέχρι εκεί δεν μπορεί να φτάνει, ας πούμε, κάτι περιπτώσεις που βλέπαμε τα πολλά τελευταία χρόνια, ένα δάνειο των 10.000 ευρώ να πηγαίνει 20, 25
1: 30,
0: και 30.000 ευρώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Το είναι 70% πλαφόν. Δεν υπάρχει, δεν είναι πλαφόν. Επιτέλους, στις πιστωτικές κάρτες δεν μπαίνει πλαφόν, όμως το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέσο επιτόκιο της αγοράς προσαυξημένο κατά 30-50%. Και αυτό σημαντικό. Γιατί βαράγανε κάτι επιτόκια και βαράνε στις πιστωτικές κάρτες απίστευτα. Σου λέει όχι, θα παίρνει σαν δείκτη το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και δεν μπορεί να υπερβαίνει από το μέσο επιτόκιο της αγοράς προσαυξημένο κατά 30-50% ανάλογα με το ποσό της πιστωτικής κάρτας. Γι' αυτό λογικό είναι. Λοιπόν, τέλος και στα ψηλά γράμματα, τέλος και στις παραπλανητικές διαφημίσεις, και αυτό είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να διαφημίσει ένα καταναλωτικό δάνειο με ελκυστικό επιτόκιο ή χαμηλή μηνιαία δόση. Θα πρέπει να παρουσιάσεις με σαφή τρόπο ποιο είναι το επιτόκιο, ποια είναι η δόση και ποιο είναι το συνολικό ποσό αποπληρωμής. Δεν μπορεί έτσι, ξέρεις, κατάλαβες. Πάρτε ένα δάνειο για αυτοκίνητο. Δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχουν και ψηλά γράμματα. Μπαίνουν τέλος λοιπόν στα ψηλά γράμματα. Άρα θεωρώ αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που μπήκε σε διαβούλευση βάζει κάποιο φρένο, σημαντικό όμως θα πω εγώ, στις αυθαιρεσίες που υπήρχαν και υπάρχουν. Και ελπίζω να τηρηθεί από όλους αυτό, γιατί θα είναι ένα νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για καταναλωτικά δάνεια και για πιστωτικές κάρτες και για επισκευαστικά δάνεια, έτσι, για όλα. Ακόμα και για αυτό που πάμε και παίρνουμε κάτι για το σπίτι μας και πληρώνουμε αργότερα και σου βάζει ο άλλος μέσα ό,τι θέλει και το πληρώνεις πενταπλάσιο και τριπλάσιο. Τέλος αυτό. Τέλος. 60%, 70% και 75% πλαφών. Δεν μπορεί να είναι πάνω, ανάλογος με το ποσό που και τη διάρκεια αποπληρωμής.
0: Επιτέλους λοιπόν, να μπει ένα πλαίσιο, να μπει ένα φρένο, όπως είπε και η Αμαλία, σε αυτά τα κρυφά πανωτόκια τα οποία υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και να μπει και ένα τέλος σε αυτά τα ψηλά γράμματα και στα καταναλωτικά δάνεια και στις πιστωτικές κάρτες.
1: Που εκεί γινόταν χαμός με τα καταναλωτικά δάνεια και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, διότι εκεί τα επιτόκια πετούσαν, ο καθένας έβαζε ό,τι ήθελε. Και επίσης έπαιρνες ένα δάνειο, όπως είπε ο Ιωσήφ, πολύ σωστά 10.000 και το πλήρωνες 25, 30. Ο καθένας έβαζε ό,τι ήθελε. Τώρα μπαίνει ένα όριο, επιτέλους. Και μέσα σε αυτά έχουμε και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί μας ρωτάνε πάρα πολύ, το οποίο φέρνει 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά. Είναι αυτή η ΦΑΠΑΞ έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί τον Ιούνιο και δεν έχει να κάνει με το επίδομα παιδιού το Α21. 300 ευρώ για συνταξιούχους και βάλτες ομάδες με συγκεκριμένα κριτήρια. 2 ενίκια δώρο σε εκπαιδευτικούς και νοσηλευτικό προσωπικό. 72 δόσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικό για χρέη προς το δημόσιο και ο ΕΦΚΑ είναι μέσα εδώ. Και ένταξη στον εξοδικαστικό είναι κάτι που ζητούσαν πάρα πολύ και οι νομικοί που ασχολούνται με τα κόκκινα δάνεια και τον εξοδικαστικό από τις 5.000 ευρώ. Δηλαδή, ακόμα και 5.000 ευρώ να χρωστάς, να οφείλεις, μπορείς να μπεις πλέον, θα μπορείς να μπεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Πολλές ειδήσεις λοιπόν από το οικονομικό πεδίο και χρήσιμες πληροφορίες όπως αυτές που αναφέρει η Αμαλία και για το τέλος στα ψηλά γράμματα και στο πλαφόν για τους τόκους στα δάνεια, αλλά φυσικά και για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, τον ακατάσχετο λογαριασμό μέχρι και 1.600 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Και ταυτόχρονα το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ.
1: Και με ένα κάτι ακόμα, δόθηκε παράταση για να μπει κάποιος στην πλατφόρμα να μπει στη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, γιατί έλυγε η ημερομηνία. Οπότε μέχρι 30 Αυγούστου, αν είστε από αυτούς που έχουν καταταλαιπωρηθεί γιατί έχετε πάρει ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο, μπορείτε να μπείτε σχετική πλατφόρμα και στη ρύθμιση μέχρι 30 Αυγούστου του 2026.
0: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά, έτσι να συγκρατούνται τα επιτόκια, γιατί κατά τα άλλα βλέπετε τι γίνεται και με τις αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βέβαια, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την επικείμενη συμφωνία μεταξύ η ΗΠΑ και η Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην προχωρήσει και σε νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο.
1: Κοίτα να δεις, εγώ βλέποντας και διαβάζοντας τις δηλώσεις αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν το αποκλείουν, γιατί σου λέει ότι εντάξει, μπορεί ο πολέμος να τελειώσει, όμως για να επέλθει η ηρεμία και να αρχίσει να πέφτει ο πληθωρισμός θα χρειαστούν κάποιοι μήνες. Άρα εμείς πρέπει να θωρακιστούμε και να πιάσουμε το στόχο του 2% του πληθωρισμού. Γι' αυτό κρατώ μικρό καλάθι για την επόμενη συνεδρίαση και μετά νομίζω ότι θα γίνει μια παύση αν όλα πάνε καλά.
0: Και καθώς λέμε και για τα επιτόκια, να πούμε ρε παιδί μου και μια κουβέντα για τα επιτόκια των καταθέσεων, γιατί το άκουσα χθες από τον Νίκο τον Ρογκάκο. Αυτό έδωσε
1: ρεπορτάζ. Μου το είπε και του λέω του Ιωσήφ, τι καταθέσεις εδώ πέρα, δεν έχουμε, χρωστάμε καταθέσεις. Αλλά γι' αυτό είναι.
0: Δεν ξέρω για σένα, παιδί μου, αλλά εγώ που έχω τις καταθέσεις μου στη τράπεζα, ενδιαφέρομαι.
1: Εντάξει.
0: Έλεγε λοιπόν χθες ο Νίκος Ρογκάκο στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι η Ελλάδα έχει τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων στην Ευρώπη. Τα χαμηλότερα. Όχι ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι τίποτα τρελά επιτόκια, αλλά σε σύγκριση με την Ελλάδα είναι πολύ πιο πάνω. Και εκεί είμαστε πρωτοπόροι λοιπόν, και εκεί είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων. Τα οποία φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με τα επιτόκια για τα δάνεια. Μια χαρά, εξαιρετικά. Έχουμε πρεμιέρα και για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, θα τα πούμε στη συνέχεια, ναι. Γιατί ξεκίνησε αυτό, είναι μια πλατφόρμα για την εφαρμογή και τη σύγκριση των τιμών στα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Είναι το παλιό, ας το πούμε έτσι, η καταναλωτή, στο οποίο έχει αλλάξει πλέον μορφή.
1: Ναι, υπάρχει και σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για το Πόσο Κάνει σήμερα για την πλατφόρμα. Πάλι και αυτό είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης, έτσι, το αρμόδιο υπουργό του Τάκη Θεοδωρικάκου.
0: Είναι ένα εργαλείο λοιπόν ακόμα στη μάχη κατά της ακρίβειας, αλλά θα σας πει περισσότερα η Αμαλία στη συνέχεια. Για τον πόλεμο σας τα είπαμε. Μνημόνιο κατανόησης, λέει, θα υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία, εκεί στην περιοχή της Λουκέρνης, ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο. Από εκεί και πέρα αυτό προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και ένα πρόγραμμα ανοικοδόμησης για το Ιράν ύψους 300 δισεκατομμυρίων,
1: ναι.
0: Αυτό βέβαια το διαψεύδουν οι Αμερικανοί.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά οι Ισραηλινοί που δημοσίευσαν αυτό το προσχέδιο το αναφέρουν κανονικότατα.
1: Βεβαίως, εγώ περιμένω να δω αν ανοίξουν την Παρασκευή τα στενά του Ορμούς. Γιατί αυτό που λένε όλοι είναι ότι με το υπογραφή συμφωνία θα ανοίξουν και τα στενά, έτσι. Και ήδη το πετρέλαιο υποχωρεί και υποχωρεί σημαντικά, κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν και τα στενά του Ορμούς, σίγουρα θα αρχίσει σταδιακά να αποκαθίσταται η ηρεμία στην ενεργειακή αγορά.
0: Βέβαια, για το πυρηνικό πρόγραμμα η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα δεν είναι πολύ σαφές αυτό το προσχέδιο, αυτό το μνημόνιο το οποίο υπογράφουν.
1: Ένα θολοτοπίο, Θολό το τοπίο εκεί.
0: Ναι, το πάνε λίγο πιο κάτω. Είπε και ο Τραμπ ότι δεν βιαζόμαστε, λέει, να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Δεν βιαζόμαστε, σιγά-σιγά. Το πάνε σε μεταγενέστερο στάδιο, λοιπόν, το τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο και γενικότερα με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό που μας καίει εμάς, φυσικά, είναι αυτό που έλεγε τώρα η Αμαλία. Οι τιμές, δηλαδή, στο πετρέλαιο που επηρεάζουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας, περιμένοντας και εδώ να δούμε να μειώνεται η τιμή και της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση στην Αντλία. Σήμερα το πρωί πάλι ήταν οι ίδιες τιμές, 1,955-1,959, στην Κηφισίας πάντα, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και χθες στο θέμα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε περιοδία σε Βάρη Βούλα και Βουλιαγμένη, εκεί στη Βούλα, απευθυνόμενος στους πολίτες. Είπε για την πτώση στις τιμές του πετρελαίου.
2: Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση της πρώτης ύλης των τιμών του πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε πτώση στις τιμές των προϊόντων βενζίνης και ντίζελ, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτές οι μειώσεις θα περάσουν πραγματικά στην αγορά.
1: Ναι, μακάρι.
0: Δεσμευόμαστε, λέει, θα περάσουν άμεσα.
1: Ναι, ξέρω, θα γίνουν πάρα πολύ έλεγχοι το επόμενο διάστημα, ακριβώς για να περάσουν άμεσα αυτές οι μειώσεις και στην Αγγλία.
0: Μακάρι, μακάρι να το δούμε, λοιπόν, για να επανέλθουμε και σε επίπεδα προπολέμου.
1: Σωστά.
0: Γιατί θυμάσαι, ήταν 1971, 1976.
1: Ο κ. Σασμάτογλου είπε χθες, γιατί είμαστε μαζί σε ένα πάνελ, ότι μετά από 3-4 μήνες να περιμένουμε και αν όλα πάνε καλά, να επιστρέψουν τιμές στα προπολέμου επίπεδα. Αυτό. Και τον πιστεύω, γιατί ξέρει την αγορά πάρα πολύ καλά. Αν έκανα, είναι λάθος να το πω. Ο ένατος είναι ο Σεπτέμβριος και όχι ο Αύγουστος, όντως. Η ρύθμιση και η πλατφόρμα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο πήρε παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου. Αν είπα Αυγούστου, κατά λάθος το έκανα, 39.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, λέει, να έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια στις καταθέσεις σε όλη την Ευρώπη και από την άλλη να έχουμε τα πιο ακριβά τρόφιμα σε όλη την Ευρώπη? Α. Μου φαίνεται, λέει, ότι μας έχουν βρει μικρούς και μας βαράνε. Α. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα.
1: Θα σας πούμε, πέρα από το πόσο κάνει και το τουρισμός για όλους, που είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, άργησε να βγει στον αέρα, βγήκε στον αέρα με πολύ όμως πιο καλά και θετικά κριτήρια και όρια, και θα σας τα πούμε όλα γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Εκεί λίγο μετά τις 9 παρατέταρτο στην ενότητα με τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας.
1: Ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεπιταγή ανακύκλωσης ως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε ένα πιο άνετο καλοκαίρι.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος θέλει ένα παράδειγμα με το δικό του δάνειο. Βέβαια αυτό είναι άλλο δάνειο, πρέπει να είναι στεγαστικό, γιατί λέει 174.000 το 2004 για 30 χρόνια, πάνω από 340.000 η αποπληρωμή. Πόσο σε νιώθω, άστα, Γιάννη, πόσο Γιάννη σε μου νιώθω, δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Και ο παλιάς που μου έχει στείλει ένα μήνυμα και δεν το έχω απαντήσει και δεν ξέρω γιατί να απαντήσω, ότι αυτό εξαρτάται από την τράπεζα και τη συμφωνία που θα κάνεις αν θες να αποπληρώσεις νωρίτερα και φυσικά να μην έχεις πέναλτι. Αυτό είναι λόγος. Πρέπει να δεις τη σύμβαση τι έχεις υπογράψει, τα ψηλά γράμματα που λέγαμε, τι λέει μέσα η σύμβαση, η συγκεκριμένη δανειακή, και μετά να κάνεις μια διαπραγμάτευση με την τράπεζά σου.
0: Καλημέρα και στον Αλέξη για την πλατφόρμα, λέει, πόσο κάνει, δίπλα να μας λένε και το βασικό μισθό με τη χώρα που συγκρίνουν. Γιατί σε αυτή την πλατφόρμα, θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα υπάρχουν συγκρίσεις τιμών και με άλλες χώρες της Ευρώπης. Έτσι, δεν θα είναι σύγκριση μόνο από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, θα είναι και με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θες, Γεώργη Τζιβελεκίδη, διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων, πολλά θέλεις, όλα δικά σου, πάμε.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
6: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Γε μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
9: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
11: Ραγδαία ανάπτυξη καταγράφει η αγορά των δανείων στην Ελλάδα. Εχμή του δόρατος αποτελούν τα στεγαστικά δάνεια με αιτήσιο άλμα έως και 77% λόγω της σημαντικής υποχώρησης των επιτοκίων. Τεράστια κινητικότητα παρατηρείται ακόμη στα επιδοτούμενα στεγαστικά προγράμματα και τα προγράμματα ανακαίνησης με επιδοτήσεις έως 95%, καθώς και στα επιχειρηματικά δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
12: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάρκια.
13: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
14: ePavlaAργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ePavlaAργοστόλη.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. ePavlaAργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με δεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση έως Περιστέρη και στην άνοδο Ποκτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Το Ιράν θα υποφεληθεί από τη συμφωνία εάν συμπεριφερθεί σωστά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα πριν από την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη. Περισσότερα στο real.gr. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης ποσοκάνει.gov.gr που παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 22 στο Αγρίνιο, 18 στα Ιωάννινα.
13: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Φιλήσεως Μαρούση, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, στη Μεσογείον στο ύψος του Χολαργού, στο λιμάνι του Πειραιά και στην Ποσειδόνος προς Γλυφάδα από Μοσχάτο.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, δεχόμεθα και συνταγές.
1: Νομίζω δεν είναι τυχαίο το ότι στέλνουν οι ιατρικές συνταγές εδώ στο email.
0: Μας ήρθαν και συνταγές, παιδιά. Αλλά έστειλε μήνυμα στη συνέχεια ο Αντώνης και λέει: παιδιά, καλημέρα. Κατά λάθος σας έστειλα τις συνταγές. Στο φαρμακοποιό ήθελα να τις στείλω.
1: Δεν πειράζει.
0: Η δύναμη της συνήθειας.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λαμβάνουμε και συνταγές. Δεν έχουμε θέματα εμείς τέτοια.
0: Καλημέρα, Αντώνη, να είσαι καλά.
1: Εδώ δίνουμε συνταγές και ασυνταγές. Εδώ δίνει και ιατρικές συμβουλές. Δίνουμε και ιατρικές συμβουλές.
0: Έχει την έρευνα η Αμαλία και λέει ο Γκοντζίλας Αμαλία στη συνέχεια της χθεσινής έρευνας. Η γυναίκα μου δεν έχει αέριους δαίμονες όπως λέει. Εγώ στην καταμέτρηση είμαι στο μέσο όρο της έρευνας. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Η βενζίνη λέει ήταν στο 1,70 όταν το βαρέλι είχε 80 δολάρια. Τώρα με 80 πάλι το βαρέλι ο ΑΕΟ δεν βλέπω τα ίδια αντανακλαστικά.
1: Κοιτάξτε, λέει τι έχει γίνει τώρα. Τα δηληστήρια έχουν προμηθευτεί πετρέλαιο σε ακριβότερες τιμές και έχουν γεμίσει ως ένα βαθμό τις αποθήκες τους. Άρα σου λέει μέχρι να εξαντληθούν αυτά τα αποθέματα που τα έχουν πάρει σε πολύ. Έτσι μου είπανε, το λέω από το ρεπορτάζ, γιατί ρώτησα. Αυτό που λέει ο φίλος μας, δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Ο Γιώργος.
1: Λοιπόν, σου λέει πρέπει να εξαντληθούν αυτά τα αποθέματα που έχουν αγοράσει τα δηληστήρια σε πολύ ψηλές τιμές, έτσι το λόγω πολέμου, και μετά να προμηθευτούν σε πιο χαμηλές τιμές και να δούμε τη μείωση. Εντάξει. Πώς το λένε, πάρ το αυγό και κούρευτο. Πάρ το αυγό και κούρευτο.
0: Καλημέρα Τόρπη, τις καλύτερες ευχές μας. Χρόνια πολλά και καλά, να είσαι γερός με υγεία. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στον Τόρπη. Ο παλιάς σας είχε μια συνταγή παστίτσιο. Μια είναι η συνταγή παστίτσιο, ρε παιδιά. Μακαρόνια χοντρά, χοντρά, το νούμερο 2 δεν υπάρχει. Ο κοιμάς κανονικά όπως τον κάνουμε οι νοικοκυρές. Και μπεσαμέλ, δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Μπεσαμέλ, αλευράκι, γαλατάκι, βουτυράκι, μέχρι εκεί. Αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάριδο. Αυτή είναι η συνταγή για το παστίτσιο.
0: Μάλιστα.
1: Είδες, το ξέρω.
0: Οφείσαι χρυσοχέρα. Λίγο μετά τις 9 η ιατρική στήλη της εκπομπής θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες εν ώψη καλοκαιριού και
1: αύξησης
0: της θερμοκρασίας για την υγιεινή, έτσι,
1: την καθημερινή μας,
0: ναι, την καθημερινή προσωπική υγιεινή. Λίγο μετά τις 9 μείνετε συντονισμένοι.
1: Μην το χάσετε αυτό, αλήθεια σας λέω.
0: Καλημέρα και στον Αβραάμ. Η συμφωνία λέει: είπα Ιράν τελικά πόσο διαφέρει από εκείνη του Ομπάμα το 2015. Έλατε, έχεις δίκιο, φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν διαφέρει.
1: Έχει δίκιο.
0: Δηλαδή, ο Τραμπ κατηγορούσε τον Ομπάμα ότι δεν έκανε τίποτα για τα πυρηνικά του Ιράν με εκείνη τη συμφωνία που είχε πετύχει και γύρισε πίσω στα ίδια. Δηλαδή, έκανε ένα πόλεμο 3 μηνών και κάτι. Έβαλε σε μια αναστάτωση όλο τον πλανήτη και την παγκόσμια οικονομία και τώρα λέει: παιδιά, όλα καλά. Πάμε παρακάτω. Τώρα, Αμαλία μου, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα και έτοιμα για μαγείρεμα. Το γνωρίζεις αυτό?
1: Ναι, φυσικά.
0: Ωραία. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρισκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις, Αμαλία μου, είναι να τα μαγειρέψεις.
1: Μάλιστα.
0: Και να καλέσεις και εμένα να κάτσουμε,
1: ναι,
0: κάτω. Να τα ευχαριστηθούμε.
1: Σ' αρέσει το ψάρι σένα?
0: Πάρα πολύ.
1: Και εμένα το ψητό πάρα πολύ. Όλα μ' αρέσουν γενικώ τα θαλασσινά και τα ψάρια μ' αρέσουν. Και τα καλαμαράκια.
0: Σε ταΐσω εγώ λαγοκέφαλου σε σένα.
1: Είδες τι γίνεται με το λαγοκέφαλο?
0: Εγώ δεν είδα τι γίνεται με το λαγοκέφαλο. Τον έχεις δει να δακώνει το λαγοκέφαλο?
1: Έχω δει κάτι βίντεο και τέτοια.
0: Του βάλανε ένα κουτάκι από αναψυκτικό και το έκανε μια χαψιά. Χραπ. Λες να, μια τρύπα να ο λαγοκέφαλο.
1: Να μην κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Να μην πάω στη θάλασσα.
0: Θα σου πω που θα έχει να πας. Θα δω το χάρτη. Πάντως για να το ξέρεις αυτό, ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα στα Lidl. Μόνο στα Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως τις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήνετε για αύριο. Αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και επωφεληθείτε με όφελος απόκτησης έως και 3.000 ευρώ. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center. Ισχύει ως 22 Ιουνίου.
0: Είμαστε λοιπόν σε προεκλογική περίοδο, τα λέγαμε και χθες. Σαν πολύ, και πολύ. Ο Πρωθυπουργός χθες, στην περιοδία αυτή που έκανε σε βάρη βούλα, βουλιαγμένη, είπε ότι δεν πρόκειται για την έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου.
1: Πώς λέει, ότι όλοι οι περιοδίες κάνουν όλοι.
0: Όχι, όχι. Δεν κάνω, λέει, μια άτυπη προεκλογική εκστρατεία και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιο είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Θα τους το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αυτό το οποίο κάνω σήμερα εδώ στα 3Β το κάνω 3 χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν το 2027 οι εθνικές εκλογές.
0: 2027 λοιπόν, έκλειγες, το επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον ακούσατε και νωρίτερα να λέει ότι δεσμευόμαστε ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, θα περάσει στην αυλία. Και φυσικά εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κυρίως προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, σχετικά με τις παροχές.
2: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.
1: Παιδιά, εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, σε αυτό έχει ένα δίκιο ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, δίνετε ό,τι δίνετε, αλλά κοστολογήστε τα. Να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Μην έχουμε πάλι τίποτα τράβαλα και δούμε καμιά φορολογία και κάνουμε πάλι ρυθμίσεις. Σοκοπεί τον πόνο μου, δεν θα το πω τώρα. Σα το έχω πει. Λοιπόν, θέλει μία προσοχή. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να θέλει διαφορετικά να διαχειριστεί τα δημόσια οικονομικά. Σου λέει ο Ανδρουλάκης, θέλω να μειώσει το ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής για κάποιους μήνες. Και αυτό το ποσό που θα χρειαστώ θα το πάρω από εκεί. Υπάρχει τέτοιο. Μπορεί να έχουν έναν άλλο σχεδιασμό. Αλλά δεν είναι ανεξάρτητοι οι πόροι και φυσικά και δημοσιονομικές δυνατότητες. Αυτό να το πούμε, να το ξέρουμε όλοι. Το ότι κάθε κόμμα και κάθε πρόεδρος κόμματος μπορεί να έχει στο μυαλό του κάτι άλλο, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά θα ήθελα να δω και προς τις κάλπες κυρίως, όταν βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, πού, δηλαδή θα κάνουμε αυτό, θα το βρούμε από εκεί. Θα αυξήσουμε αυτό, θα μειώσουμε αυτό. Να ξέρουμε και τι μας γίνεται.
0: Ναι, είναι όλα κοστολογημένα.
1: Μην είναι τίποτα surprise, δεν θέλουμε surprise.
0: Όπως για παράδειγμα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρε παιδί μου, αυτό για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Και λέει ότι αυτό το μέτρο έχει κόστος 30 με 35 εκατομμύρια
1: ναι,
0: ευρώ.
1: Το διαψεύδει πάντως, είπε και με την πλευρά. Ναι. Λέει ότι δεν είναι, είναι πολύ παραπάνω.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά λέει το δικό του μέτρο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει κόστος 200 με 250 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
1: Αυτό λέω για την κυβέρνηση. Όταν δίνει κάτι, πού τα βρίσκει, κάπου τα παίρνει. Δεν θέλω να πω, σου λέει, έχουμε πλεόνασμα, έχουμε κουμπαρά, έχουμε, εντάξει, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτό λέω. Το ότι κάθε κυβέρνηση, κάθε κόμμα και κάθε κυβέρνηση έτσι, έχει ένα δικό της οικονομικό σχεδιασμό, αυτό, εντάξει, δεν είναι κατακριτέο.
0: Από την Κάτζου θα τα πάρουμε, παιδιά, από την Κάτζου.
1: Δεν χρειάζεται, μου τα πήραμε.
0: Όχι, θα στα ξαναπάρουμε.
1: Τα το μνημονίο, δηλαδή.
0: Θα στα ξαναπάρουμε.
1: Κι άλλα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μπλοκ και το κλείσα, δεν άντεξα. Πρόσεξε, άσε με, μη μου θυμίζεις τώρα, μη μου ξύνεις πληγές.
0: Κι εγώ το ίδιο.
1: Το
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλό στο παλικάρι μας, καλό στο λεβέντι μας, καλό στο καμάρι του σταθμού μας.
1: Τι δεν έπιασε αυτό, ναι, τι.
0: Έλατε. Έτσι μου
2: βγήκε
0: τώρα.
1: Άρρωστος είσαι. Γεια σου Παναγιώτη μου.
0: Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Μήπως έχει πύρετο.
3: Δεν περίμενα αυτή την αποθέωση.
0: Ζήστο γιατί δεν θα το ξαναζήσεις.
3: Okay.
0: Είμαστε σε ουδέτερη περίοδο γι' αυτό. Για πάμε Παναγιώτη.
3: Κατανοητό. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών.

0: Το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου, αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο στο Βύρονα. Παραλιακά συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Ελληνικό, στο ρεύμα προς Πειραιά από τις Τζιφιές μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Δεν μου είχες ρίξει ένα κόμβο μέχρι τώρα και είχα ανησυχήσει.
0: Τους αφήνω πάντα για το τέλος να σκάνε έτσι μαζεμένοι.
1: Αυτά ήτανε.
0: Αυτά ήτανε.
1: Μπράβο Παναγιώτη. Καλύτερα τα πράγματα σήμερα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τελείωσες στα 2 λεπτά. Να είσαι καλά.
2: Συγγνώμη, επειδή εμένα μου τη λένε οι ακροατές, καλά κάνουν, να κάνουμε και ένα διάλογο, καλό είναι αυτό. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακό μέτρο το να υπάρχει δωρεάν, να είναι δωρεάν οι μετακινήσεις με τα μέσα. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι να ξέρουμε πόσο κάνει και από πού θα έρθουν τα χρήματα. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι είναι αρνητικό, θετικό είναι. Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα έχουμε τα φθηνότερα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι. Για πηγαίνετε σε ευρωπαϊκές πόλεις να δείτε. Βέβαια, θα μου πεις ότι είναι άλλη κατάσταση των συγκοινωνιών. Θα συμφωνήσω. Γιατί τα λεωφορεία που περνούν κάθε τρία λεπτά σε ευρωπαϊκές πόλεις το ίδιο
1: είναι και άλλοι μισθοί.
2: Έτσι, okay, άλλο, ναι, και λειτουργούν κανονικά. Δηλαδή, ο άλλος ξέρει, θα πάρει το λεωφορείο κάτω που είναι 2 και 23. 2 και 23 όμως θα είναι εκεί και θα φτάσει στην εργασία του στις 2 και 32. Δεν θα περιμένει 40 λεπτά στη στάση. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Κοίταξε, και εδώ τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Και μπορώ,
2: το ακούω αυτό.
1: Πρόσεξε να δεις. Εγώ μπορώ να το πω επειδή μετακινούμε.
2: Ναι.
1: Και το ξέρουν και οι οδηγοί των λεωφορείων, οι οποίοι με συναντάνε, πιάνουμε την κουβέντα και
2: καλό
1: τα λέμε.
2: Αυτό,
1: έτσι.
2: Ναι.
1: Έχει βελτιωθεί η κατάσταση πάρα πολύ. Καμία σχέση με το τι γινόταν παλαιότερα και τα οχήματα είναι καινούργια.
2: Δεν υπάρχει και δεν σε ενημερώνει
1: και υπάρχει
2: ποτέ, έρχεται...
1: και εφαρμογή,
2: ναι.
1: Και η τηλεματική στη στάση που σου λέει σε πόσο χρόνο θα περάσει και υπάρχουν και εφαρμογές που τις κατεβάζεις στο κινητό και επίσης σου λέει πότε θα περάσει το κάθε λεωφορείο, από ποια στάση κτλ. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση.
2: Μπράβο.
1: Μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο.
2: Φυσικά.
1: Έτσι. Αλλά είναι βελτιωμένη η κατάσταση για να τα λέμε όλα. Να πούμε και μια κουβέντα για τον καιρό, γιατί βλέπετε τώρα τη λιακάδα, μια χαρά. Είμαστε υψηλές θερμοκρασίες. Μέχρι και 32 βαθμούς θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική. Αλλά η πρόγνωση κάνει λόγο για νεφώσεις, οι οποίες μεσημέρι προς απόγευμα μπορεί να φέρουν και κάποιες τοπικές βροχές. Οπότε μπορεί να έχουμε και μια βροχούλα.
2: Εντάξει, πάτε στην Πάτρα το πρωί έβρεχε, να ξέρετε. Και έβρεχε αρκετά.
1: Μπορεί λοιπόν να έχουμε και εδώ στην Αττική. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Πόσο κάνει, η Τζιβελεκίδη το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Πόσο κάνει, παιδί μου?
1: Θα τα πούμε μετά το break με την πλατφόρμα. Το πόσο κάνει που βγήκε πλέον στον αέρα.
3: Real FM.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν

0: τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όσο κάνει λοιπόν .gov.gr. Αυτό είναι το πλήρες όνομα της νέας πλατφόρμας. Εκεί μπορείτε να μπείτε και να κάνετε σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο. Πόσο κάνει.gov.gr. Αμαλία μου.
1: Ναι, ακριβώς. Και η νέα πλατφόρμα φυσικά θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα η καταναλωτής. Θα είναι ένα πιο ευέλικτο εργαλείο σύγκριση τιμών για περισσότερους από 10.000 κωδικούς προϊόντων. Λοιπόν, σήμερα νομίζω θα είναι η πρεμιέρα.
0: Είναι ήδη διαθέσιμη.
1: Διαθέσιμη από σήμερα. Σήμερα έχει ανοίξει, ναι. Όλες οι άλλοι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και με την εφαρμογή αυτή οι πολίτες θα συγκρίνουν άμεσα τις τιμές των προϊόντων και θα εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Τώρα, το σημαντικό είναι ότι η νέα πλατφόρμα που έχει τεθεί σε εφαρμογή θα επιτρέπει στους χρήστες να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για το κόστος ενός προϊόντος ή ακόμα και ολόκληρου καλωδιού αγορών σε διαφορετικές αλυσίδες λιανικής. Θα παρέχει όμως και συγκριτικά στοιχεία για τιμές που ισχύουν για τα ίδια προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ουσιαστικά αυτό θα είναι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς. Δηλαδή, ένας καταναλωτής ουσιαστικά θα βρίσκεται μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, θα μπορεί και μέσω του κινητού του τηλεφώνου να ελέγχει άμεσα αν η τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος είναι ανταγωνιστική ή αν το ίδιο προϊόν διατίθεται πιο φθηνά σε άλλο κατάστημα.
0: Επίσης, στο πόσο κάνει.gov.gr θα υπάρχει και ιστορικό τιμών 2 μηνών, δίνοντας λοιπόν τη δυνατότητα να ελέγχουν οι καταναλωτές αν μια προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση στην τιμή του προϊόντος. Ιστορικό λοιπόν 2 μηνών, ενώ πρέπει να πούμε ότι από τις πρώτες δοκιμές καταγράφονται λέει σημαντικές διαφορές τιμών για το ίδιο ακριβώς προϊόν. Παράδειγμα, γάλα μακράς διάρκειας, συγκεκριμένης μάρκας, το οποίο εμφανίζεται να πωλείται από διαφορετικές αλυσίδες, με διαφορά η οποία ξεπερνά τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. 60 λεπτά διαφορά, το ίδιο ακριβώς γάλα, την ίδια ακριβώς στιγμή, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για το πόσο κάνει. Πόσο κάνει.gov.gr, άλλο ένα εργαλείο στην μάχη κατά της ακρίβειας.
1: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Καλό είναι ότι θα έχουμε μια πλήρη εικόνα και θα συγκρίνουμε τιμές και προϊόντα και σε σχέση και με τις ευρωπαϊκές χώρες, πόσο πωλούνται εκεί. Εγώ το θεωρώ μια θετική εξέλιξη να δούμε πώς θα λειτουργήσει και ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Πόσο κάνει.
0: Από την άλλη, έχουμε τα πρώτα σημάδια ότι εφαρμόζεται η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν γιατί ξεκίνησαν εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή εκεί πέρα, από τα στενά του Ορμούζ. Οπότε κάτι έχει αρχίσει και κινείται.
1: Λοιπόν, και τώρα θα πω για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους που άργησε φέτος, όμως έχουμε διεύρυνση των δικαιούχων και είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα και θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσοχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η β' φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του επόμενου έτους. Δεν θα έχουμε ενδιάμεσες κληρώσεις. Οι δικαιούχοι της β' φάσης θα αντιληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της α' φάσης. Καλό είναι γι' αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια. Λοιπόν, τα όρια αυξάνονται μεταξύ άλλων από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φτάνουν έως τα 58.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο διευρύνονται οι δυνητικοί δικαιούχοι. Είναι πολύ σημαντικό το ότι διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια. Βεβαίως, για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα αναπηρία μεγαλύτερο του 67% και σε οικογένειες με τέκνα και χωρίς κριτήρια εισοδηματικά. Έτσι, επιτέλους, τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Λοιπόν, και βεβαίως στους πολυτεκνούς οικογένειες, καθώς προβλέπεται επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και άνω, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, έχουμε το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και σε 2 φάσεις που θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Κάτι κινείται, λέει, στα στενά του Ορμούς. Βρε σαλεύει ο Τρίφωνας.
2: Βρε σαλεύει ο Τρίφωνας. 8! Σηκώνεται ο Τρίφωνας.
0: Σηκώνεται ο Τρίφωνας και αντεπιάστον τώρα. Καλημέρα στον Μιχάλη στο Γερεβάν, στην Αρμενία. Ο Μιχάλης αναφέρεται στις αστικές συγκοινωνίες και λέει: εδώ στο Γερεβάν το εισιτήριο των αστικών λεωφορείων και του μετρό έχει 35 λεπτά το ευρώ για μία μόνο διαδρομή και για ένα μόνο μέσο. Στα υπηρεαστικά λεωφορείο υπάρχει πολύ φτηνό εισιτήριο. Βέβαια, μιλάμε λέει και για μισθούς, τους μισούς από την πατρίδα. Ακρίβεια στα τρόφιμα και εδώ μεγάλη. Καλημέρα στον Μιχάλη και σε όλους τους Έλληνες εκεί στην Αρμενία. Καλημέρα και στον Βαλάντη. Αυτό με τα 150 ευρώ λέει για τα παιδιά, μπορείτε να το αναλύσετε, σας παρακαλώ. Θα είναι 150 ανά παιδί ή εφάπαξ 150 ανεξάρτητα από το πόσα παιδιά έχουμε?
1: Το ένα παιδί είναι 150 ευρώ και είναι εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση τέλος Ιουνίου και μετά προσαυξάνεται το ποσό αναλόγως με τα παιδιά που έχει κάθε οικογένεια. Δηλαδή 300 για δύο παιδιά κτλ. 450 ευρώ για τρία παιδιά κτλ. Αλλά είναι εφάπαξ ενίσχυση που θα δοθεί στο τέλος Ιουνίου και δεν έχει να κάνει με το Α21 το επίδομα παιδιού, είναι διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Καλημέρα και στο Μανώλη. Επανέρχεται και εκείνο το θέμα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ναι, και λέει πόσο θα μας στοιχήσει η δωρεάν μετακίνηση. Θα την πληρώνει όλη η Ελλάδα για να μετακινείται ο Αθηναίος? Γιατί είναι και κάτι και τώρα από άλλες περιοχές. Καλημέρα και σε σένα, Μανώλη. Πιστεύω ότι θα το εξειδικεύσουν τα κόμματα στα προγράμματά τους όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Αλλά είναι μια εύλογη απορία. Πάλι ρε Τσιβελεκίδη, θέλεις να μας κόψεις? Δηλαδή πάνω που παίρνουμε φόρα, δηλαδή εκεί να μας κόψεις,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι, να κάνουμε.
0: Τέλος πάντων. Θα πάμε, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με προτάσεις, συστάσεις και ιατρικές
1: και
0: συμβουλές σχετικά με την προσωπική μας υγιεινή την περίοδο του καλοκαιριού, τώρα που θα σφίξουν και οι ζέστες.

0: πληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι μαζί στον ιστορικό.
7: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Συνδέσε για κλιματιστικό.
10: Αν ψήνομαι, λέει, και εγώ με.
9: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
10: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
9: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
10: Τι ερώτηση.
9: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
10: Αυτό ξαναπες.
9: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
11: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην άνοδο από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Μαρούση και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, στο λιμάνι του Πειραιά και στην Ποσειδόνος προς Γλυφάδα από Μοσχάτο. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης posokani.gov.gr που παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά. Η βάση δεδομένων της περιλαμβάνει σχεδόν 8.000 προϊόντα, τα οποία κατανέμονται σε 6 βασικές κατηγορίες. Η εφαρμογή θα βρεθεί στο επίκεντρο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11. Περισσότερα στο enikos.gr. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στη Γενέβη. Το Ιράν θα υποφεληθεί από τη συμφωνία εάν συμπεριφερθεί σωστά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Στο μεταξύ, τρία ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης Tanker Trackers. Στα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Το Ισραήλ και ο Λίβανος βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για μόνιμη κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση της Αμερικής, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Χαλκιδική όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη. Ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου εγκλωβίστηκε εντός του οχήματός του και τραυματίστηκε.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με χατ-τρικ του Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στο Παγκόσμιο Κύπελο. Ο 38χρονος Αργεντινός έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει μέρος σε 6 Μουντιάλ, αλλά και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο Παγκόσμιο Κύπελο, καθώς έφτασε τα 16 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Τι ωραία η παραδοσιακή μας μουσική.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Διαμάντια πραγματικά. Την Έρμη τη Βράκα που κάνει τρίκι τράκα. Τη Βράκα μου στη λίμνη, ποιος θα μου την πλύνει και ποιος να την απλώσει, στον ήλιο να στεγνώσει η αμαλία μου.
2: Και φορούν τη Βράκα μου.
0: Γιατί τώρα που μπήκαμε στο καλοκαίρι και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, δημιουργούνται και διάφορα προβλήματα, οπότε θα πρέπει να είμαστε κι εμείς πολύ προσεκτικοί, όπως καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν και θέματα προσωπικής υγιεινής.
1: Βεβαίως.
0: Γι' αυτό και εμείς θα δώσουμε ιατρικές συμβουλές στους ακροατές μας για το τι πρέπει να κάνουν το επόμενο διάστημα, πώς πρέπει να συμπεριφερθούν ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Ο εξαιρετικός γιατρός, ο κύριος Βαλέριος, λοιπόν. Μας λέει για το τι πρέπει να κάνουμε τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία.
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας, ο Δόκτωρ Βαλέριο, ο αφροδυσιολόγος σας, πάλι μαζί σας. Η σημερινή ενημέρωση είναι για το βρακί. Τι είναι το βρακί? Με τη ζέστη πρέπει και οι άντρες και οι γυναίκες να αλλάζουμε σλιπάκια. Βοηθάει πάρα πολύ, ένα την ημέρα βοηθάει πάρα πολύ. Με το πλήσιμο δεν γίνεται δουλειά, μπορεί μετά από μισή ώρα πάλι να έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Απορροφά την υγρασία, απορροφά τους μυγόνους αδένες και βοηθάει πάρα πολύ στην υγιεινή. Κάθε μέρα λοιπόν αλλαγή το βρακί.
0: Κάθε μέρα λοιπόν αλλάζουμε βρακί τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
1: Μα τι, μόνο το καλοκαίρι αλλάζει βρακί μία φορά την ημέρα.
0: Καλά, το χειμώνα δεν χρειάζεται. Επειδή μου δεν υπάρχει ζέστη, δεν υδρώνει τόσο πολύ κτλ. Το αφήνει και για προστασία και να πιάσει λίγο μάκα και
1: δηλαδή,
0: να προστατευτεί. Αλλά τώρα.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Τώρα σου λέει ο γιατρός ότι πρέπει τουλάχιστον μία φορά την ημέρα το καλοκαίρι με τις αυξημένες θερμοκρασίες να αλλάζουμε το εσώρουχό μας. Αν μπορείς και δύο, ακόμα καλύτερα. Αλλά μία τουλάχιστον. Τώρα, αν βρεθείς σε κάποια δύσκολη κατάσταση, ξέρω εγώ, είσαι σε περιοχή που δεν υπάρχει χώρος να αλλάξεις, σε ένα βουνό, ρε παιδί μου, ή σε μια παραλία, υπάρχει και εκεί λύση.
3: Και αν στη χειρότερη είμαστε σε κάνα βουνό και δεν μπορούμε να βρούμε κάτι νερό, κάτι, πάρτε και μωρομάντιλα, μόνο όμως με χαμομήλι, όχι με ενόπνευμα, όχι με συντηρητικά. Μπορούν και αυτά να καθαρίσουν την περιοχή και μετά να αλλάξουμε και το βρακί μας και δεν έχουμε ανάγκη κανένα.
0: Κατάλαβες, έχεις και τα μωρομάντιλα μαζί εκεί με το χαμομήλι και δεν έχεις ανάγκη κανέναν.
1: Ωραία.
0: Είτε το αλλάξεις είτε δεν το αλλάξεις, δηλαδή τώρα το εσώρουχο, μωρομάντιλο, καθάρισες.
1: Έχει μια χαρά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άρα πρέπει να έχουμε ένα βρακί μαζί μας και μωρομάντιλα, αυτό καταλαβαίνω. Okay.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι, επειδή μου, οι οποίοι αλλάζουν εσώρουχο, τι να κάνουμε τώρα κάθε μέρα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι το τρενάρουν λίγο.
1: Μα δεν μπορείς να το τρενάρεις, αυτό εξηγώ.
0: Παιδί μου, κάτσε, σας φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, από τον ελληνικό κινηματογράφο, το οποίο είναι βγαλμένο από τη ζωή, δηλαδή. Δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
4: Μα ετοιμάζει λίγο στο νερό να πληθώ.
5: Χθες δεν πλήθηκες, βρε Γρηγόρη.
4: Και επειδή πλήθηκα χθες, δηλαδή δεν πρέπει να πληθώ αυτή την τετραετία.
5: Έλα, Γρηγόρη μου, φανέλησε εντάξει.
4: Αν μου βγάλεις και μια φανέλα και ένα σόβρακο.
5: Σόβρακο. Χθες δεν άλλαξες, βρε Γρηγόρη.
4: Οχού, μυστήρια είσαι, ρε Μαρίνα. Αφού σου λέω θα πάω σε σπίτι να τραγουδήσω.
5: Και τι, Γρηγόρη μου, πώς λογαριάζεις να τραγουδήσεις με το σόβρακο?
0: Είχε αλλάξει την προηγούμενη ημέρα. Πάλι ήθελε να αλλάξει. Καλά τα λέει ο Βαλέριος. Καλά τα λέει ο γιατρός.
1: Ο δόκτωρας.
0: Γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν και κάποιοι που δεν αλλάζουν τόσο συχνά.
1: Ναι.
0: Για καλοκαίρι τώρα.
1: Κανονίστε την πορεία σας.
0: Κανονίστε, πρέπει να το αλλάζετε τουλάχιστον μία φορά τη μέρα. Μην γίνετε σαν τον Γρηγόρη στις διπλοπενιές.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η Ούσερτ, μέλος της Dig Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έχει στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
0: Καλημέρα στον Χιλίαρχο και κάλτσες. Ναι, φυσικά και κάλτσες. Επίσης, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Και ο Παναγιώτης καταθέτει τη δική του πρόταση σχετικά με την προσωπική μας υγιεινή. Wow, Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Είναι πάρα πολλές εδώ οι προτάσεις. Ναι, έχετε δίκιο. Καλημέρα και στον Πάνο. Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους? Θα έλεγε νωρίτερα η Αμαλία πριν από τις ειδήσεις.
1: Το ΦΕΚ μέχρι τέλος του Ιουνίου θα ξεκινήσει η πρώτη φάση με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία βρίσκει όλες αυτές τις έρευνες και τις ιατρικές συμβουλές.
1: Όχι, αυτό δεν το βρήκα εγώ.
0: Α, δεν το βρήκες εσύ.
1: Βρήκε εσύ αυτή. Εγώ ναι. Βρίσκω. Βρήκα τις αέριους δαίμονες.
0: Μπράβο. Mm. Ναι. Ο κύριος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Αμαλία τα είπε και για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, posokani.gov.gr, εκεί όπου από σήμερα μπορείτε να κάνετε σύγκριση τιμών για τα ίδια προϊόντα σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Ακόμα και για καλάθι αγορών, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλάθι αγορών.
0: Και ταυτόχρονα να κάνετε σύγκριση με τις τιμές που υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δείτε τι διαφορές υπάρχουν. Η Αμαλία μας είπε και για το τέλος τα ψηλά γράμματα που έρχονται πλέον για τα δάνεια και τις
1: κάρτες. Και όχι μόνο, και βεβαίως και το πλαφόν στο ποσό αποπληρωμής ως 70% δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Λογικό είναι και προς τα θετική κατεύθυνση. Μπαίνει ένα τέλος. Μπαίνει ένας φραγμός.
0: Και ταυτόχρονα για τις 72 δόσεις και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Και για τον εξοδικαστικό που μπορεί κάποιος να μπει από 5.000 οφειλές και πάνω, αλλά και τις 72 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο. Βεβαίως και τον ακατάσχετο λογαριασμό που αυξάνεται στα 1.600 ευρώ.
0: Σας είπαμε και την προηγούμενη ώρα ότι άρχισαν οι εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν. Ήδη τάνκερ πέρασαν τη ζώνη του αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τιμή του πετρελαίου είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Και περιμένουμε πλέον την Παρασκευή να πέσουν οι υπογραφές στην Ελβετία σχετικά με αυτό το μνημόνιο, αυτή την προσυμφωνία, να το πούμε έτσι, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία θα φέρει μία περίοδο 60 ημερών με διαπραγματεύσεις ώστε να υπάρξει μία οριστική συμφωνία. Τι λένε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα? Ότι είναι ασαφείς οι όροι αυτής της συμφωνίας, εκφράζουν ανησυχία και υπάρχουν πάρα πολλοί στο περιβάλλον του Προέδρου που λένε ότι κοίταξε να δεις, αφιβάλλουμε για τις προθέσεις του Ιράν. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Έχουν χωριστεί, λέει, σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία είναι ο Γουίτκοφ, ο Κούσνερ και άλλοι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ που είναι υπέρ της συμφωνίας, και απέναντι βρίσκονται ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου, αλλά και ο αρχηγός της CIA. Και μέσα σε όλα αυτά καιροφυλακτεί και ο Νετανιάχου, ο οποίος με την πρώτη ευκαιρία θα ήθελε πολύ να τορπιλήσει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ας κρατήσουμε μόνο τα αισιόδοξα, δηλαδή ότι το ενδεχόμενο να έχουμε την Παρασκευή την οριστική υπογραφή αυτού του μνημονίου και να πάμε σιγά σιγά σε τερματισμό των εχθροπραξιών. Σας είπαμε και για την περιοδία χθες του Πρωθυπουργού σε βάρη βούλα και βουλιαγμένη, και που έστειλε το μήνυμα ότι η πτώση στην τιμή του πετρελαίου θα φανεί τις επόμενες ημέρες και στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εφαρμόζει μια άκρατη παροχολογία και είπε χαρακτηριστικά ότι ο Τζάμπα 1 τσακώνεται με τον Τζάμπα 2, φωτογραφίζοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Και καθώς λέμε για αντιπολίτευση, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και εκεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν άρχισαν τα όργανα, ή μάλλον συνεχίζονται τα όργανα.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά δεν συνεχίζονται, απλώς είναι άνω κάτω το κόμμα, διότι χθες υπήρξε μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Καρατόμησε τον Νίκο Παπά ο κ. Φάμελος από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος. Κάτι που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από το στρατόπεδο των Πολάκη και Δούρου. Δεν είναι μόνο ο κ. Παπάς, είναι και ο κ. Πολάκης και η κυρία Δούρου, οι οποίοι κάνουν σκληρή κριτική στον κ. Φάμελο. Ότι, είπε ότι θα υπάρχει μια συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία? Εκείνοι επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις εκλογές, να υπάρχει το κόμμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Βεβαίως παραιτήθηκε και ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, κάτι που ήταν πολύ. Δηλαδή δεν εμφανίζονταν ο κύριος Ζαχαριάδης, κοιτάει προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος λοιπόν θεώρησε ότι πρέπει να παραιτηθεί και αυτό έγινε. Και πλέον νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος για να τον δούμε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Από την άλλη πλευρά, ο Παύλος Πολάκης έστειλε και πάλι ένα μήνυμα προς την πλευρά του Σοκράτη Φάμιλου, αλλά κυρίως προς την πλευρά των βουλευτών, καλώντας τους να πάρουν αποφάσεις για το τι θα κάνουν το επόμενο διάστημα.
6: Το πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα, μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν, πρέπει με έναν τρόπο να πάρει σάρκα και οστά. Θέλω να καλέσω όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν, σύντομα, καθαρά και τίμια και ξάστερα απέναντι στον κόσμο που μας ψήφισε και μας στήριξε.
1: Εγώ λέω ότι αυτά γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά λόγω της επανεμφάνισης του κ. Τσίπρα και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται.
0: Τον έχει απορροφήσει.
1: Έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως, εγώ δεν έχω ακούσει από την Αμαλία ή κάποιες ή διαρροές ή οτιδήποτε να λένε εμείς θα πάρουμε αυτούς και θα τους πάρουμε τότε. Ο κ. Τσίπρας έχει πει ότι είναι και η κυρία Κουφουνικολάκου, η εκπρόσωπος του κόμματος, ότι είμαστε ανοιχτοί να έρθουν όλοι ως στρατιώτες. Δεν υπάρχουν κρατημένες θέσεις και προνομιακές θέσεις. Άρα αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που κοιτάνε προς τον κ. Τσίπρα έχουν κάνει κάποια προσυνονόηση? Γιατί αυτό δεν υπάρχει ως ρεπορτάζ. Εμείς δεν κάνουμε καμιά είδους συμφωνία, λένε, από την Αμαλίας. Λοιπόν, να δούμε τελικά ποιοι θα πάνε ή ποιους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να πάνε.
0: Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι θέλει να κάνει ένα καινούριο κόμμα, θέλει να κάνει μια νέα προσπάθεια, όπως είχε πει χαρακτηριστικά. Δεν θέλει να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Θέλει να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να μην
0: και
1: πάρει
0: κάποιος. Έχει αυτό το δικαίωμα. Ναι,
1: φυσικά έχει το δικαίωμα.
0: Να πάρει όποιος θέλει.
1: Και να επιλέξει. Φυσικά έχει το δικαίωμα. Φυσικά έχει το δικαίωμα. Λέω όμως ότι σίγουρα θα πάρει κάποιους, αλλά δεν ξέρουμε τον αριθμό και τα πρόσωπα. Αν και ξέρουμε κάποια πρόσωπα, δηλαδή κυρία Γεωργοβασίλη δεν μπορεί να μείνει με τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, ο κύριος Καραμέρος το ίδιο. Τότε ο κύριος Καραμέρος και η κυρία Τσαπανίδου δεν έχουν ακόμα παραιτηθεί κτλ. Έχει να κάνει με το θέμα του κύριου Κασελάκη. Πως αν παραιτηθούν εκείνοι, κατευθείαν έρχεται στη Βουλή ο κύριος Κασελάκης. Και γι' αυτό το λόγο δεν παραιτούνται. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πρόσωπα που είναι ξεκάθαρο ότι θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά που θέλουν και κοιτάνε προς την Αμαλία.
0: Πάντως στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση είναι πάρα πολύ εκρηκτική. Και το επόμενο διάστημα θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις και από τους βουλευτές και από το Σοκράτη Φάμελο αλλά και από τα άλλα στελέχη.
1: Υπάρχουν και περιουσιακά στοιχεία όμως και εργαζόμενοι. Δηλαδή υπάρχει Κουμουντούρου, υπάρχει ένα ραδιόφωνο, υπάρχει μια εφημερίδα, υπάρχουν περιουσιακά. Υπάρχουν επιχορηγήσεις, είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και θα πω ότι και στις τελευταίες εκλογές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά τη διάσπαση πήρε τη θέση στο ΠΑΣΟΚ. Άρα είναι ανοιχτά ζητήματα τα οποία θα ανασταλεί η λειτουργία του κόμματος. Θα πάνε τα περιουσιακά στοιχεία στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ακριβώς θα γίνει και με τους εργαζόμενους τι θα γίνει? Είναι πολλά ανοιχτά μέτωπα που πρέπει να διευκρινιστούν.
0: Πριν πάμε παρακάτω, μαζί μας σήμερα είναι και η Edenred. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo, που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες επαναφορτήσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας, ενώ οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Edenred σας δίνει τη λύση ώστε κάθε έξοδο να μετατρέπεται και σε λογιστική εγγραφή στο IRP. Επίσης, μπαίνετε στο edenred.gr και ενημερωθείτε σήμερα για όλες αυτές τις παροχές. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Παναγιώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη, τι νεότερα έχουμε για την κίνηση στους δρόμους?
7: Καλημέρα και πάλι. Δεν έχει αλλάξει κάτι για να έχουμε νεότερα. Παραμένει η κατάσταση ίδια. Πέραν το πάρκινγκ, θυμίζει κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστε η Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και η Σταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χολαργό Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Καρέα και στην κάθοδο από Καρέα μέχρι Λιούπολη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Τζιτζιφιές μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι που παραμένει πανηγυρικό παρά την ουδέτερη περίοδο που διανύουμε.
0: Έλα.
7: Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο και τέλος στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλήσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Για την Αχαρνών είπες κάτι?
7: Για Αχαρνών όχι.
0: Λοιπόν, μας στέλνει μήνυμα τώρα ο Παντελής που βρίσκεται εκεί πέρα. Αχαρνών λέει από ποτάμι είναι κλειστή. Οπότε να το ψάξουμε λίγο, Παναγιώτη, σε παρακαλώ, για να δώσουμε και νεότερη ενημέρωση.
7: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τον Παντελή.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίκως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως τον Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και έστειλε μεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
8: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
9: Εσε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
10: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
10: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
9: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
12: Το 1954 το παγκόσμιο κύπελλο είχε γίνει στην Ελβετία και ήταν το πρώτο που καλύφθηκε από την τηλεόραση. Είχαν μεταδοθεί 8 αγώνες. Το 1970 στο Μεξικό ήταν η πρώτη διοργάνωση που είχε μεταδοθεί με έγχρωμη εικόνα σε όσα κράτη διέθεταν τότε τέτοιο σήμα. Το παγκόσμιο κυπελλό ξεπερνάει σε τηλεθέαση πολλές φορές και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2002 στη διοργάνωση που είχε γίνει σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα, η τηλεθέαση έφτασε τα 2 δισεκατομμύρια 82 εκατομμύρια τηλεθεατές. Ενώ τον τελικό που η Βραζιλία κέρδισε με 2-0 τη Γερμανία, παρακολούθησαν 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια άνθρωποι.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις
16: εκδηλώσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
21: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
22: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση έως Περιστέρη και στην άνοδο από Κτέλη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης posokani.gov.gr που παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά. Τρία ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης Tanker Trackers, λίγα 24 ώρα πριν από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στη Γενέβη. Περισσότερα στο real.gr.
27: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
26: Πολύ αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Φιλήσεως Μαρούση και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, στο λιμάνι του Πειραιά και στην Ποσειδόνος προς Γλυφάδα από Μοσχάτο.

0: Αμαλία, έχω ένα δίλημα.
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω πού να πάω.
1: Πού να πας?
0: Διακοπές, έτσι να ξεσκάσω
1: στο
0: λίγο.
1: Στο μπαλκόνι σου.
0: Ναι, αυτή θα ήταν μια καλή λύση και οικονομική.
1: Α, αυτό.
0: Αλλά όχι, εγώ θέλω κάπου να πάω, ρε παιδί μου, και να περάσω καλά, να το ευχαριστηθώ.
1: Α, εντάξει.
2: Μπαχάμες.
3: Μακριά.
2: Αστέρια.
3: Κοντά.
2: Μαγιόρκα.
3: Ακριβά.
2: Ίδρα Μπιτς.
3: Λογικά. Νομίζω ότι στο Ίδρα Μπιτς θα περάσει ο αλυσμόν της διακοπές. Μάλιστα. Αύριο αναχωρούμε για το Ίδρα Μπιτς.
0: Ίδρα Μπιτς. Εκεί θα δεν θα πάω εγώ βέβαια. Κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει Ίδρα Μπιτς. Γιατί έχουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό, η κλήρωση του οποίου θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο. 5 ημέρες στο Ίδρα Μπιτς για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. 5 αστέρων το Ίδρα Μπιτς Resort στην Ερμιόνη. Το ταξίδι είναι για μια τετραμελή οικογένεια. Είναι 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις, ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Για να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Άργο Σαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manes που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Πρώτο δώρο λοιπόν, 5 ημέρες στο Ίδρα Beach Resort.
3: Έλα, πού, εκεί που θα πάω? Στο Ίδρα Beach.
0: Εκεί, στο Ίδρα Beach. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες grecostrom.gr και φυσικά σε όλα τα καταστήματα της Greco Strom. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή εναλλακτικά στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να φύγετε για Ίδρα Beach, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί λοιπόν στο GR θα βρείτε και τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλό ταξίδι.

0: Καλημέρα και στον Κώστα. Ρε λέει, όταν σας λέω εγώ να στείλετε το βολάνιο να λέει την κίνηση στους πιγκουίνους της Αρκτικής, δεν με ακούτε. Καλημέρα. Ναι, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και σήμερα, όπως καταλάβατε από το δελτίο της κίνησης. Καλημέρα και στον άλλο Κώστα. Πώς θα κατάφεραν, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν τον Πολάκη να φαίνεται ο μόνος λογικός εκεί μέσα? Είναι όντως ένα θαύμα. Είναι λοιπόν εκρηκτική η κατάσταση. Είναι πολύ τεταμένο το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, να κάνουμε λόγο για την αντιπολίτευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες από την Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, αναφέρθηκε σε πολλά θέματα, όπως είναι λογικό. Ένα από αυτά ήταν φυσικά και το θέμα της ακρίβειας. Γιατί, όπως λέγαμε και χθες, Αμαλία, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δείχνει ιδιαίτερο βάρος στα θέματα τα κοινωνικά και κυρίως στο θέμα της ακρίβειας.
1: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είπε σε μια συνέντευξή του ότι είναι πολύ θυμωμένος με την ακρίβεια. Το 2019 ένα τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόστιζε 38,6 ευρώ. Σήμερα το ίδιο καλάθι κοστίζει πάνω από 62 ευρώ. Άρα ο θυμός του Πρωθυπουργού μάλλον είναι ο θυμός της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός δεν το νιώθει για να πάρει πρωτοβουλίες.
2: Λογικό, γιατί η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο θέμα, έτσι,
0: είναι,
2: το που
0: προσφέρει
2: την ελληνική κοινωνία.
0: Ακρίβως. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκεί από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, είπε ότι το πραγματικό δίλημα στις εκλογές είναι αν η χώρα θα αποκτήσει κουλτούρα διακυβέρνησης. Βέβαια, αισθάνεται την πίεση από το γεγονός ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει περάσει τη δεύτερη θέση. Φαίνεται να παγιώνεται αυτό. Και μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας προχθές από την Νίκαια, τι είπε? Ότι στη συνείδηση του κόσμου καταγράφεται πλέον ως αξιωματική αντιπολίτευση η Ελλάς και ότι ο κόσμος έχει κατανοήσει ποια πολιτική δύναμη μπορεί να χτυπήσει το Μητσοτάκι.
2: Όχι, και λέει, μέσα 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση με βάση δημοσκοπήσεις, άρα μπορούμε να γίνουμε και κυβέρνηση. Έτσι σύντομα. Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Να πω όμως ότι στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να έχουν μια αποκρισταλωμένη εικόνα. Ότι το φθινόπωρο και όσο περνούν οι μήνες θα αποκρισταλωθεί η εικόνα, γιατί σου λέει όλα τα καινούργια κόμματα έχουν ένα boost. Το οποίο το είδαμε και με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Σιγά σιγά αυτό χάνεται. Να το δουν λοιπόν. Αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ και ότι από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο εκεί θα δούμε άλλη εικόνα στις δημοσκοπήσεις.
0: Ελπίζουν λοιπόν ότι θα ξεφουσκώσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό τουλάχιστον ελπίζουν στην Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα που είπαμε για Αλέξη Τσίπρα, έκανε τηλεοπτική εμφάνιση χθες η Σοφία Βούλτεψη.
2: Α.
0: Θα μου πεις, αυτό δεν είναι είδηση?
2: Εντάξει,
0: γιατί
2: ναι,
0: κάνει 2-3 καθημερινά. Βρέθηκε λοιπόν στο Action 24, ήταν καλεσμένη του Σεραφείμ Κοτρότσου. Και εκεί έβαλε στο στόχαστρο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί φαίνεται και από την πλευρά την κυβερνητική ότι πλέον σαν αντίπαλο έχουν κατανοήσει ότι θα έχουν κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα. Τον έβαλε λοιπόν στο στόχαστρο η Σοφία Βούλτεψη και έδωσε και έναν χαρακτηρισμό που δεν τον είχαμε ακούσει μέχρι τώρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας στην Νίκαια είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι αν χτυπήσει στις 3 ώρα το τηλέφωνο που λέει ο Πρωθυπουργός, και λέει, όταν ήμουν εγώ Πρωθυπουργός, ναι, χτύπησε, λέει, το τηλέφωνο και έστειλα τότε τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, έτσι για να αντιμετωπίσει τα τουρκικά πλοία. Και έδωσε χθες την απάντηση λοιπόν η Σοφία Βούλτεψη με τον δικό της τρόπο.
3: Σύπρας, που χτες μας είπε ότι περίπου είναι ο Μιαούλης και ο Κανάρης ο Μπουρλοτιέρης, και έδωσε εντολή, λέει, στη φρεγάτα, η οποία φρεγάτα ο Νικηφόρος Φωκάς είναι πάντοτε εκεί μπαστακωμένη με όλες τις κυβερνήσεις, μπας και έρθει κανένας, καμιά άλλη φρεγάτα για να του πει φύγε. Βγαίνει το ίδιο σήμα σε όλα, ούτε ήξερε, ήταν στις Βρυξέλλες, δεν το είχε αναφέρει καθόλου. Όταν την άλλη μέρα του το είπαν οι δημοσιογράφοι, ο Μπουρλοτιέρης λέμε, Αλέξης ο Μπουρλοτιέρης τώρα τον λέμε. Όταν την άλλη μέρα είπε μη δίνουμε μεγαλύτερες διαστάσεις σε ένα θέμα που δεν χρειάζεται. Γιατί? Για το Υπουργείο Άμυνας έλεγε ουδέν συνέβη στο Αιγαίο, διότι οι Τούρκοι θέλαν να το χρησιμοποιήσουν για να πούν ότι η Ελλάδα προκάλεσε, δήθεν ότι έκαψε τα καλώδια, λες και είχε τίποτε δαγκάνες ο Νικηφόρος Φωκάς, και ο Τσίπρας από τις Βρυξέλλες καθοδηγούσε τις δαγκάνες με τηλεχειριστήριο. Λοιπόν, ακούστε, ο άνθρωπος αυτός λέγεται Αλέξης Τσίπρας, Αλέξης ο Μπουρλοτιέρης.
0: Του έβγαλε και καινούριο όνομα. Αλέξης ο Μπουρλοτιέρης. Έτσι θα τον λέει τώρα. Κανάρι και Μιαούλη θα τον λέει η Σοφία Βούλτεψη. Τι ακούει και αυτός ο Τσίπρας? Ο άλλος προχθές με την Τζοκόντα.
2: Ναι.
0: Η Βούλτεψη τώρα με τον Μπουρλοτιέρη, με τον Μιαούλη.
2: Εντάξει, πάντως κυρία Βούλτεψη τα λέει αυτά. Κάνει χαρακτηρισμούς. Εντάξει.
0: Καλά, εντάξει.
2: Είναι ευρηματική.
0: Ναι. Yeah. Ανεβαίνουν οι τόνοι όπως καταλαβαίνετε έτσι και είμαστε ακόμα στον Ιούνιο. Όποτε και να γίνουν εκλογές, είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη, φανταστείτε σε τι κλίμα έχουν να γίνουν αυτές οι εκλογές. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Με τον Αντώνη Σαμαρά τι γίνεται?
2: Εντάξει, εγώ βλέπω, γιατί ακούω τις τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα που φαίνεται ότι το έχει αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ακολουθούν μια άλλη τακτική. Λένε ότι τον σέβονται, είναι πρώην Πρωθυπουργός, ότι καλό είναι να μην κάνει κόμμα και να πλήξει την παράταξη που του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Το άκουσα και από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και από τον κύριο Χατζηδάκη και από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Βλέπω δηλαδή ότι πάνε να του πούνε ότι αυτό που κάνεις δεν είναι ότι θα πλήξει μόνο εμάς, θα πλήξει και την ιστεροφημία σου. Όσον αφορά την κίνησή του να κάνει ένα νέο κόμμα. Σίγουρα υπάρχει ένας προβληματισμός γιατί τελικά, τι θα κάνει τελικά ο κύριος Σαμαράς και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην κόψει κάτι από τα δεξιά στα τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλά, τα κυβερνητικά στελέχη το παρουσιάζουν ότι δεν θα κόψει κάτι ιδιαίτερο από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, άκουσα την κυρία Μπακογιάννη που έλεγε χθες ότι θα κόψει κυρίως, για παράδειγμα, από τον Κυριάκο Βελόπουλο και από την κυρία Καριστιανού.
2: Ναι, και την κυρία Λιγνοπούλου.
0: Ότι εκεί σε αυτό το χώρο τοποθετούν. Ότι θα είναι πολύ μικρές οι απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία. Θέλουν να πιστεύουν τουλάχιστον τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εντάξει, πάντως αυτό που λένε ότι του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία η παράταξη, έχουν δίκιο. Δεν έχουν άδικο. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά σου λέει θα πας να δημιουργήσεις πρόβλημα στην παράταξη που ήσουν πρόεδρος και σε ανέδειξε και σε πρωθυπουργό. Και τον κύριο Κυρανάκη άκουσα που έχει μια στενή σχέση εδώ και χρόνια με τον κύριο Σαμαρά. Ότι σε τον σέβομαι, ήταν ένας πολύ καλός πρωθυπουργός, αλλά δεν πρέπει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η γραμμή έτσι, από την κυβέρνηση. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο κύριος Σαμαράς. Κάποιοι τοποθετούν την ανακοίνωση του κόμματός του εκεί προς τα τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.

0: Πάμε και σε δύο θέματα τα οποία μας απασχόλησαν ιδιαίτερα χθες. Το ένα έχει να κάνει με ακόμα έναν περιστατικό ξυλοδαρμού.
1: Ναι.
0: Μεταξύ κοριτσιών στην Εύβοια.
1: Είναι, αν έχεις δει το βίντεο, πραγματικά είναι σοκαριστικό. Δύο κορίτσια, μιλάμε για πολύ ξύλο.
0: Και πάλι είχαμε το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή,
1: γύρω,
0: δύο
1: παιδιά.
0: Κορίτσια 13 ετών, δεν ήταν μεγαλύτερα.
1: Ναι.
0: Να έχουν πέσει κάτω και να χτυπιούνται και γύρω τους να έχει γίνει ένας κύκλος από συμμαθητές τους.
1: Και να κοιτάζουν και να
0: τραβάνε.

0: Και αυτό το οποίο βιώνει ένα παιδί όταν, για παράδειγμα, καταγράφει τη σκηνή του ξυλοδαρμού του σε ένα βίντεο το οποίο κάνει και το γύρο του διαδικτύου. Δηλαδή από συμμαθητή σε συμμαθητή και μετά ανάρτηση σε όλο το διαδίκτυο. Οπότε καταλαβαίνετε και την ψυχολογία αυτού του παιδιού και δυστυχώς δεν είναι το πρώτο τέτοιο περιστατικό το οποίο βιώνουμε.
1: Και απορώ τι έχουν να χωρίσουν σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά. Και υπάρχει αυτό το μένος. Γιατί πραγματικά πιάστηκαν στα χέρια και η μία χτυπούσε με μένος την άλλη. Σε τι διαφώνει, τι έχουν να χωρίσουν αυτά τα παιδιά 13 και 14 χρονών. Δεν ξέρω, πραγματικά εγώ έχω συγκλονιστεί.
0: Και το άλλο είναι μία ακόμα επίθεση σε εργαζόμενους στην καθαριότητα. Αυτό έγινε στην περιοχή του Ρέντι. Όταν εργαζόμενοι λοιπόν είχαν βγει για την εργασία τους με το απορριμματοφόρο, όταν δέχτηκαν επίθεση από έναν Πακιστανό, τέλος πάντων, γιατί αυτή είναι η καταγωγή του ανθρώπου, όχι ότι έχει να κάνει μόνο με αυτούς τους ανθρώπους, για να μην παρεξηγηθούμε, ο οποίος βρισκόταν εκεί πάνω σε μία μηχανή με το στάντ, πέρασε από δίπλα το απορριμματοφόρο. Τώρα κάτι του είπανε, κάτι τους είπε. Τον μπλακώσανε τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο στην καθαριότητα, όχι ένας, ήρθανε και άλλοι δύο στη συνέχεια για βοήθεια, οπότε τρία άτομα πλάκωσαν. Και τον οδηγό του απορριμματοφόρου, ο οποίος κατέβηκε να βοηθήσει, αλλά και τον εργαζόμενο στην καθαριότητα. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε για αυτή την επίθεση που δέχθηκε από τρία άτομα εκεί στην οίκια την ώρα της εργασίας του.
2: Έχω χτυπήσει το χέρι μου, έχω σπάσει το δάχτυλό μου, έχω τραύμα στο κεφάλι. Ο άνθρωπος αυτός καθόταν στο μηχανάκι του και θεώρησε να μας βρίσει τα θεία, τις οικογένειες, τα παιδιά μας, γιατί περάσαμε από δίπλα του. Από πίσω ο εργάτης μου του ρωτάει γιατί βρίζεις, τι σου κάναμε, τι έγινε. Συνεχίζει να τον βρίζει και τον αρπάζει. Με το που μπαίνω ανάμεσά τους, αρχίζει να με βρίζει και με άρπαξε και άρχισε και να με βάραγε. Σε όλη τη φάση ήταν άλλοι 2-3 οι οποίοι ανεμιχτήκανε στον καυγά, που ήταν και αυτοί οι Πακιστανοί υπήκοοι, και άρχισαν να με βαράνε και οι 3 εμένα.
3: Πέραγε το φορτηγό με τα σκουπίδια και όταν έφτασε μπροστά εκεί, πλακωθήκανε, πιαστήκαν στα χέρια και ήρθε η αστυνομία αμέσως. Μεγάλη φασαρία, ξύλο.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, να δέχονται τέτοιες επιθέσεις. Να είναι θύματα ξυλοδαρμού. Το θυμόμαστε και πρόσφατα πάλι και στο κέντρο της Αθήνας και πάρα πολλά περιστατικά. Οι άνθρωποι είναι απροστάτευτοι. Δεν φτάνει δηλαδή που κάνουν το λειτουργήμα που κάνουν, που μας ξεβρωμίζουν δηλαδή καθημερινά. Ακριβώς. Και δουλεύοντας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και κυρίως στις νυχτερινές ώρες, έχουν να αντιμετωπίσουν και όλους αυτούς τους δαΐδες.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Τρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.

0: Gen SBS από την Bituline. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαδιέν SBS από την Bituline. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννη στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πάμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Μαζί μας και σήμερα η Rainbow Waters. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34. Ακούω τώρα τη Σεζάρια Εβόρα. Ήταν από το πράσινο ακροτήρι η Σεζάρια Εβόρα, το οποίο ήρθε τώρα στο προσκήνιο με τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ που απέσπασε το 0-0 από την Ισπανία με ήρωα τον τερματοφύλακα, τον 40χρονο, ο οποίος έπιασε τα άπιαστα. Και έχει μπει στα ραντάρ πλέον όλων. Ξέρεις, γιατί έκανε μια εμφάνιση ο άνθρωπος μόνος του, σταμάτησε ολόκληρη την Ισπανία από το πράσινο ακροτήρι. Μάλιστα. Στα 40 του ο άνθρωπος έγινε νούμερο 1.
1: Αυτά είναι.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, πρωταγωνιστής θα είναι για άλλο ένα μουντιάλο Μέση με τα 3 γκολ που έβαλε χθες.
1: Ναι, το διαβάζω παντού.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι άλλη κλάση, αλλά και ο Εμπαπέ έβαλε 2 γκολ χθες απέναντι στη Σενεγάλη. Καλός. Καλός και ο Εμπαπέ. Και ο Χάλαντ έβαλε γκολ με την Νορβηγία στην επικράτηση επί του Ιράκ με 4-1. Να έχουμε να βλέπουμε παλίτσα, ρε παιδί μου, να χαιρόμαστε εμείς εκεί, να μπαίνουν τα γκολ, να τεινάζονται τα δίχτυα. Είναι και ωραία ατμόσφαιρα εκεί πέρα, ξέρεις, είναι όλες οι φυλές του κόσμου.
1: Είναι γενικό το κλίμα.
0: Ακριβώς, ήταν πολύ ωραίο.
1: Αυτό είναι, έτσι, ένα αθλητισμός.
0: Να ξεφεύγουμε λίγο από την τοξικότητα εδώ, την εσωτερική, κατάλαβες, ειδικά αυτή του τελευταίου καιρού.
1: Ακριβώς, παιδιά.
0: Να ανοίξουν λίγο τα μυαλά μας.
1: Μήπως και καταλάβουμε.
0: Καλά, εμείς βέβαια το βλέπουμε ρομαντικά. Θέλω να πω, οι φίλοι του ποδοσφαίρου και του θεάματος γενικότερα. Εδώ όμως μιλάμε για μια τρελή μπίζνα.
1: Η βιομηχανία του Μουντιάλ, έτσι. Μιλάμε για δις.
0: Πάνω από 30 δις.
1: Μιλάμε για πολλά δις. Ναι. Πραγματικά.
0: Η FIFA έχει στήσει τρελή μπίζνα.
1: Εντάξει.
0: Και έχει ξεζουμίσει τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι παίζουν αδιάκοπα. Εδώ και πόσους μήνες, δηλαδή από πέρσι το καλοκαίρι δεν έχουν σταματήσει. Εγχώριες διοργανώσεις, Champions League, εθνικές ομάδες. Τώρα έρχεται το Μουντιάλ. Εντάξει, άνθρωποι.
1: Απλώς εγώ ακούω αυτά τα ποσά τα αστρονομικά στα δημοφιλή αθλήματα. Και έλεγα του Ιωσήφ ότι δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν κτλ. Ο Ιωσήφ μου λέει βέβαια ότι αυτά τα λεφτά τα βγάζουν.
0: Τα φέρνουν.
1: Έχει δίκιο, τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα τα αθλητικά. Αλλά πραγματικά πολλές φορές αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου.
0: Είναι αδικία. Έτσι, εάν το δεις, είναι αδικία.
1: Εντάξει, αλλά είναι και ταλέντα, δηλαδή τώρα ο Μέση είναι ο Μέση. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω και πολλούς ποδοσφαιριστές. Θέλω να πω, εντάξει.
0: Δεν είμαστε πολλοί, λίγοι είμαστε.
1: Λίγιστε,
0: 5-6
1: εντάξει.
0: Είμαστε σε αυτή την κατηγορία.
1: Τελείω, ναι, άντε.
0: Αλλά πρέπει να τελειώσουμε. Τώρα δεν μπορώ να σου εξηγήσω περισσότερα, γιατί είναι 4 λεπτά πριν από τις 10 και σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε από...
15: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
16: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
17: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
15: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
18: Και στην Ποσειδόνος προς Γλυφάδα από Μοσχάτο.
5: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, posokani.gov.gr, που τέθηκε σε λειτουργία σήμερα, θα παρουσιαστεί σε μία ώρα σε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τις καλύτερες τιμές των προϊόντων στην αγορά. Η βάση δεδομένων της περιλαμβάνει 6 βασικές κατηγορίες με σχεδόν 8.000 προϊόντα. Περισσότερα στο enikos.gr. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στη Γενέβη. 3 ιρανικά δεξαμενόπλοια πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης Tanker Trackers. Στα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Το Ισραήλ και ο Λίβανος βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για μόνιμη κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση της Αμερικής, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, ο στρατός της χώρας πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον 10 ρουκέτες κατά Ισραηλινών στόχων. Συνελήφθη 34χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη που ενώ βρισκόταν σε φανάρι άνοιξε την πόρτα χωρίς έλεγχο με αποτέλεσμα να τραυματίσει μοτοσυκλετιστή 41 ετών. Στη συνέχεια η γυναίκα εγκατέλειψε το σημείο όμως εντοπίστηκε από τις αρχές.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στα τελευταία παιχνίδια για το παγκόσμιο κύπελο, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1, Ιράκ-Νορβηγία 1-4, Αργεντινή-Αλγερία 3-0 και Αυστρία-Ιορδανία 3-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Το πετρέλαιο έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Να δούμε πότε θα φτάσει η νέα τιμή και στην αντλία του ελληνικού βενζινάδικου. Oh, baby, baby. Είναι κάτι που θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν είχε ανέβει η τιμή, θα είχε καθυστερήσει, πιστεύετε, να ανέβει και στην Αγγλία? Στις αυξήσεις είμαστε πολύ γρήγοροι. Στην αποκλιμάκωση θα έλεγα χελώνες. Τώρα θα επιμείνω για άλλη μια φορά να είμαστε πολύ συγκρατημένοι σε σχέση με την υποτιθέμενη συμφωνία, που δεν είναι συμφωνία. Είναι MOU, όπως λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Είναι δηλαδή κατ' ουσίαν προσύμφωνο. Έχουν συμφωνήσει με ποιο τρόπο θα οδεύσουν προς τη συμφωνία. Έχουν συμφωνήσει για μια περίοδο 60 ημερών, θα το φάμε το καλοκαίρι δηλαδή, με σκαμπανεβάσματα, και φαίνεται ότι το κλίμα και στην Αμερική και στο Ιράν είναι πολύ περίεργο. Υπάρχουν δηλαδή εσωτερικές διαφωνίες και έρηδες. Δεν είναι λίγοι οι συνεργάτες του Προέδρου Τραμπ, ανάμεσά τους και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που πιστεύουν ότι δεν τα πήγε καλά η Αμερική στη συμφωνία, στο MOU αυτό που υπεγράφει. Και μεταξύ μας δεν έχουν και πολύ άδικο. Αν θυμηθούμε ποιοι ήταν οι αρχικοί στόχοι των Αμερικανών σε αυτόν τον πόλεμο, ό,τι και αν λέει τώρα ο πρόεδρος Τραμπ, βασικός στόχος του ήταν να πέσει το καθεστώς στην Τεχεράνη. Το βλέπω μάλλον πιο ενισχυμένο από ό,τι πριν. Διότι μπορεί πλέον να υπερηφανεύεται ότι άντεξε απέναντι σε μια πολύ σκληρή επίθεση από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς, και εργαλειοποίησε τα στενά του Ορμούς και κατάφερε να στριμώξει την παγκόσμια κοινότητα. Βλέπω λοιπόν το καθεστώς του Ιράν να βγαίνει ενισχυμένο από αυτό το πόλεμο, και τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει πλέον ότι ποτέ, λέει, δεν επεδίωξε την πτώση του. Θα είναι δύσκολες αυτές οι 60 μέρες στην πορεία προς την τελική συμφωνία, και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα βγάλουν. Μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει και επιτείνει τις αμφιβολίες όλων μας το γεγονός ότι ο Νετανιάχου δεν θέλει ειρήνη. Είναι προφανές αυτό πλέον. Ο Νετανιάχου θα ήθελε να πάει στις εκλογές του τον Οκτώβριο με πόλεμο, διότι ο πόλεμος του δίνει υψηλή δημοφιλία, ενώ αντίθετα είναι σχεδόν απολύτως βέβαιο ότι αν αυτός ο πόλεμος κλείσει οριστικά, ο Νετανιάχου θα οδηγηθεί σε μια παταγώδη εκλογική ήττα. Και στην περίπτωσή του η εκλογική ήττα σημαίνει και δικαστήριο. Σημαίνει και εδόλιο του κατηγορουμένου. Φυσικό είναι λοιπόν να αντιδρά με λύσα στην συμφωνία και να επιδιώκει να την μποϊκοτάρει, να επιδιώκει να την μπομπήσει, όπως λένε οι νέοι μας. Ακριβώς γι' αυτό λέω, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Καλό είναι που αποκλιμακώνεται σε αυτή τη φάση η τιμή του πετρελαίου και μπορεί να δούμε κάπως τα πράγματα να ηρεμούν στην παγκόσμια αγορά. Καλό είναι που ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια και δημιουργείται πάλι ένα θετικό οικονομικό κλίμα. Αλλά μικρό καλάθι, μικρό καλάθι. Θα είναι 60 μέρες πολύ δύσκολες, πολύ ζόρικες και με μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Τώρα σημειώστε και την είδηση που έβγαλε σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία ετοιμάζονται να πάνε στα στενά του Ορμούς για τις Νάρκες. Σε ετοιμότητα η Αθήνα, γράφει η Καθημερινή, για την αποστολή από ναρκοθέτησης των στενών. Μια φρεγάτα και ένα πλοίο υποστήριξης ετοιμάζονται σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί
η αποστολή αποναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών του ορμούς. Τις επόμενες μέρες αναμένεται, λέει η Καθημερινή, να προσδιοριστεί αν η αποστολή αυτή θα αποτελεί επέκταση της επιχείρησης Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα δημιουργηθεί επί τούτο στο πρότυπο της Συμμαχίας των Προθήμων. Η Ελλάδα από την πλευρά της έχει αποφασίσει να συμμετάσχει, αλλά θα ζητήσει και την πιο ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δε χρονική διάρκεια της αποστολής θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ανοχή των Ιρανών, αλλά και από τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

τώρα στα κάθε μας, η θετική είδηση της ημέρας είναι ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει φέρει προς διαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά τα καταναλωτικά δάνεια, τις κάρτες και γενικά τη σχέση μας με τις τράπεζες. Φαίνεται ότι μπαίνει πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώνει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Και βέβαια προβλέπεται προστασία από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ξέρετε, αυτά τα τρελά επιτόκια που έχουμε ζήσει όλοι μας με τις κάρτες, με το πλαστικό χρήμα τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι επιτέλους μαζεύονται, όχι όσο θα ήθελαν οι πολίτες, αλλά εν πάση περιπτώσει μπαίνει κάποιος κόφτης, μπαίνει μια οροφή.

Μπορείτε να μπείτε στο enikos.gr και να διαβάσετε ένα εξαιρετικό άρθρο ανάλυση για το θέμα των επιτοκίων στις κάρτες και στα δάνεια που γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας αυτή την ώρα. Τέλος ουσιαστικά, λέει ο συνάδελφος, στις υπερβολικές χρεώσεις, σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές σε βάρος των δανειοληπτών, επιχειρεί να βάλει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν δανειακές συμβάσεις χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια που δεν συνδέονται με υποθήκη ή με άλλο περιουσιακό στοιχείο. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ. Βάζει ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό τέλος στα ψηλά γράμματα, στους όρους των συμβάσεων. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, προσβάσιμη στο μέσο καταναλωτή και να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις που οδηγούν σε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης στη διαφάνεια των τραπεζικών συμβάσεων. Οι τράπεζες θα υποχρεούνται πλέον να παρουσιάζουν με σαφή και κατανοητό τρόπο όλες τις χρεώσεις, τα επιτόκια, τις προμήθειες, αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται ένας δανεισμός.

και όπως σας είπα, μπαίνει κόφτης, μπαίνει οροφή. Για παράδειγμα, μπείτε στο enikos.gr να διαβάσετε αναλυτικά το τελικό ποσό που θα πληρώνει ο δανειολήπτης πλην των πιστωτικών καρτών. Δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 60% για δάνεια έως και 4 χρόνια, το 70% για δάνεια άνω των 4 ετών και μέχρι τα 8, και το 75% για δάνεια άνω των 8 ετών. Αν για παράδειγμα κάποιος πάρει ένα καταναλωτικό δάνειο 10.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 8 έτη, δεν θα μπορεί η τράπεζα να του πάρει πάνω από 17.500 ευρώ. Πλαφόν που στοχεύει να βάλει φρένο σε περιπτώσεις όπου τόκοι, προμήθειες, χρεώσεις οδηγούσαν σε δυσανάλογη αύξηση του τελικού χρέους. Για χρόνια, χιλιάδες δανειολήπτες βρέθηκαν να πληρώνουν πολλά περισσότερα από όσα είχαν αρχικά υπολογίσει. Με τη νέα ρύθμιση επιχειρείται να υπάρχει προβλεψιμότητα και έλεγχος στο τελικό κόστος, ενώ σημαντικό είναι ότι μέσα σε 14 μέρες από την υπογραφή μιας σύμβασης για ένα δάνειο μπορεί κανείς να υπαναχωρήσει. Μπορεί δηλαδή ο δανειολήπτης να πει: το διάβασα πιο προσεκτικά, είδα τους όρους, δεν με συμφέρουν, γεια σας. Και αυτό αυξάνει σε σημαντικό βαθμό και τη διαπραγματευτική ικανότητα του δανειολήπτη. Η τράπεζα δηλαδή θα τον βλέπει διαφορετικά και θα επιχειρεί να είναι οι συμβάσεις διαφανείς και χωρίς προβλήματα.

Είναι η μέρα θετικών ειδήσεων. Θετική είναι και η είδηση για τη νέα εφαρμογή για τη σύγκριση των τιμών στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Η εφαρμογή θα λέγεται Πόσο Κάνει, posokani.gov.gr. Μπαίνετε μέσα και συγκρίνει τις τιμές στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Θα παρουσιαστεί σήμερα το νέο αυτό εργαλείο από τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Παπαστεριού, και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Κοιτάξτε τώρα, καλή είναι η πλατφόρμα αυτή, διότι θα μπορούν να βρουν οι καταναλωτές το ιστορικό των τιμών, μάλιστα για 2 μήνες, και πώς αυτές έχουν εξελιχθεί, και να δουν πού τους συμφέρει να ψωνίσουν. Από την άλλη μεριά, καλύτερη η έλεγχη και τα μέτρα για να πέσουν οι τιμές. Γιατί αν βλέπουμε να συγκρίνονται τιμές που όμως είναι όλες στο ταβάνι, μικρή σημασία έχει για τον καταναλωτή.

Θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με τα θέματα της οικονομίας και όταν λέω της οικονομίας εννοώ της οικονομίας της καθημερινότητάς μας, της οικονομίας που ενδιαφέρει τις οικογένειες, τα νοικοκυριά, και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς θα έχουμε συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τη βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, και με τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ενώ τώρα στις 11 παρατέταρτο θα συζητήσουμε με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, για να καταλάβουμε τι συμφωνία έχουμε και τι θα συμβεί τις 60 μέρες που απομένουν μέχρι την οριστική και τελική ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, και ανακάλυψέ το. Επαναλαμβάνω, cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με πενταετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
9: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
10: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
9: Και την έχεις.
10: Αμικροπληροφορική.
9: Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet.
10: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
9: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
10: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
9: Αμικροπληροφορική.
10: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
12: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
13: Η έκταση στην Ξηρολίμνη Φωκίδας, επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, ποσοκάνει.gov.gr, που τέθηκε σε λειτουργία σήμερα, θα παρουσιαστεί σε μισή ώρα σε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, μετά από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης την Παρασκευή, αναμένεται να ανακοινώσουν άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, δεσμευόμενοι να μην προβούν σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Περισσότερα στο real.gr.
0: ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 22 στη Λάρισα, 26 στη Ρόδο.
14: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στον Κηφισό ανατμήματα από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην Κηφισία σε Ψυχικό και Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. Όπως σας είπα, αποκλειστικό θέμα στην Καθημερινή σήμερα. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούς, σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή αποναρκοθέτησης των στενών. Ακόμη, αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του Δημοσίου, τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, και πλαφών στους τόκους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2026. Μη χαλαρώσετε από τώρα, υπομονή μέχρι τον Νοέμβριο. Και καλή είδηση κι αυτή, η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πρώτη θέση η Κύπρος μας. Ο ριζοσπάστης, κατασκευές, επισιτισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη. Κορυφώνεται, λέει η εφημερίδα, η δράση των σωματείων για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης στους τρεις κλάδους, με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Είπα Ιράν, από το ριζοσπάστη διαβάζω, αγεφύρωτες αντιθέσεις πίσω από τον εύθραυστο συμβιβασμό. Συνεχίζει να αντιδρά στη συμφωνία το Ισραήλ, νέα καύσιμη ύλη συγκεντρώνεται στην περιοχή με επίκεντρο το Λίβανο και την Ισραηλινή εισβολή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα, μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους στόκους. Ακόμη, Τσίπρας σε Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ. Και, πάντα από την Κόντρα, αποκαλυπτική έκθεση, οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης. Τα νέα, ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια. Πού μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Αυτό που σας είπα πριν για τις 14 ώρες. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Διαβάστε επίσης στα νέα με τι θα ισχύσει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με το νέο ακατάσχετο των 1.600 ευρώ και με το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ. Στο μυαλό του Τραμπ γράφουν τα νέα, μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό. Τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της δεύτερης ημέρας της G7. Οι απογευματινοί σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών, μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω «Γιατί ο Φάμελος έφαγε Παπά και Ζαχαριάδη, οι αντικαταστάτες» και «Πόρισμα φωτιά» για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα, αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο. Φαίνεται ότι διατυπώνει η αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο βάσιμες υπόνοιες ενδείξεις για κακουργήματα και πλημελήματα του πρώην Προέδρου Αναστασιάδη. Και πάντα από την απογευματινή, Μητσοτάκης για Τσίπρα Ανδρουλάκη, ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο σήμερα «Τέλος στα ψηλά γράμματα, πλαφών στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων». Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αφορούν καταναλωτικά, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη για ποσά έως 100.000 ευρώ. Μπαίνουν όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή.
Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω κατάντια το Πασόκ Εύρου υμνεί τον Ερντογάν για τις εξαγγελίες του στην Αδριανούπολη. Εκθιάζουν τον Σουλτάνο που εποφθαλμιά ανοιχτά την ελληνική Θράκη, γράφει η Δημοκρατία. Πλημελιωδικείο, ο εισαγγελέας ζητεί την καταδίκη της Ασημακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από Δήμων. Δεν πρέπει να πληρώσει η ίδια τις αποζημιώσεις χιλιάδων ευρώ που έχει καταβάλει το δημόσιο σε θύματα, ρωτάει η Δημοκρατία. Και τον Αύγουστο οι αιτήσεις από 200 έως 600 ευρώ, λέει η Δημοκρατία, η επιδότηση για το τουρισμός για όλους. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών, τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι». Επιστροφή ενοικίου για επιπλέον 70.000 ενοικιαστές με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων. Έως και 4 ενίκια πίσω θα λάβουν 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούσαν στην περιφέρεια τα έτη 24 και 25. 5 νέα μέτρα για τη διευθέτηση οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Έως τις 30 Ιουνίου τα 150 ευρώ ανά τέκνο σε 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν 600 ευρώ το Νοέμβριο. Ακόμη πλαφόν στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Τέλος στα ψηλά γράμματα σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Νότια Προάστια, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο, όσοι τάζουν τζάμπα από κάπου θα σας τα πάρουν. Η εστία, μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας, θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Αλλά θα προσέλθει στη δεύτερη, δήλωσε. Μας τύχησε ο γάμος των ομοφύλων ζευγαριών, πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Ο Πρωθυπουργός με λέει λαϊκοδεξιό και προσέχει μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με τον Σαμαρά, αποσπάσματα από συνέντευξη του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, στην ΕΡΤ το βράδυ της Δευτέρας, συνέντευξη που κάνει πρώτο θέμα η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΕ από τις ΑΛΚΟ μέτρων ανάλυσης και πρόρατα. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες, 24,1% έως 10 ώρες, 9,1% πάνω από 11 ώρες. Το εργασιακό άγχος, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Το μανιφέστο, η θερινή σύναξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Ράμου, Μενουδάκου. «Κουαρτέτο πικραμένων» είναι ο τίτλος. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης. Ακόμη, όταν ο Τσίπρας ήθελε να μας κάνει Βενεζουέλα, διαβάζω στο μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, από τις λαϊκές γειτονιές κλαψουρίζει για τους συνταξιούχους, ο Πρωθυπουργός που έκοψε το ΕΚΑΣ, τις συντάξεις από χείρες και ορφανά και μείωσε την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ. Κυριάκος Μητσοτάκης από το μανιφέστο, ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Η Political, πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα, πώς και πόσο ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τι αλλάζει για χρέη, στέγη και υβριδικά αγιόταχη. Φωτιά οι ποινές για παράνομο τζόγο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Political, ο Τσίπρας ανεβάζει τον πήχη, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση και ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Ακόμη από την στήλη του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμανλή,
διαβάζω, ο φαντομάς εφοπλιστής με το αγορασμένο ξένο διαβατήριο, το ηχηρό πολιτικό άδειασμα του Ανδρουλάκη στη βάφτιση του Σπυρόπουλου, ο Παφίλης και ο σύντροφος συνταγματάρχης. Η ελεύθερη ώρα. 5 Αυγούστου 2026 η πυρηνική αποκάλυψη. Ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπραντμπερι από το 1950. Ο Αμερικανός συγγραφέας στο βιβλίο του «Θα πέσουν απαλές βροχές» προφήτευσε το τέλος του κόσμου, καθώς και μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων όπως τις γιγάντιες οθόνες στους δρόμους, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το έξυπνο σπίτι, τα ρομπότ διανομής, έως τον απικισμό

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ.

0: μαζί. Drive. Νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη. Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, και να ζητήσουμε, κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας. Ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε και πού πάμε στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ-Ιράν.
1: Λοιπόν, με το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε, φαίνεται ότι δρομολογούνται οι εξελίξεις ούτως ώστε σε 60 ημέρες να πάμε σε μια τελική συμφωνία. Όμως σε αυτό το δρομολόγιο των 60 ημερών υπάρχουν 3 ερωτηματικά που θα θέσουν σε δοκιμασία αυτή τη διαδικασία και ένα θαυμαστικό. Ξεκινάμε από τα ερωτηματικά. Το πρώτο είναι Ισραήλ-Λιβάνος, δηλαδή κατά πόσον η δηλωμένη αποφασιστικότητα Νετανιάχου όχι μόνο να διατηρήσει τη ζώνη ελέγχου ασφαλείας που έχουν καταλάβει τα Ισραηλινά στρατεύματα στο Νότιο Λίβανο, αλλά και να συνεχίσει να κτυπάει τη Χεζμπολάχ όταν θεωρεί ότι απειλείται. Ήδη έχουμε αντιδράσεις από την Τεχεράνη. Δήλωσε ο Πεζεσκιάν, νομίζω, ότι 84 φορές το Ισραήλ παραβίασε την εκεχηρία. Άρα αυτό θα θέσει σε δοκιμασία τη διαδικασία. Αυτό σε σχέση, σε συνδυασμό και με τις άλλες ενστάσεις που έχει το Ισραήλ για αυτό το μνημόνιο. Δεύτερο ερωτηματικό είναι τα στενά του Ορμούζ. Εκεί υπάρχουν αμφίσιμες ερμηνείες από τη μία και από την άλλη πλευρά σχετικά με το τι συμφωνήθηκε. 60 ημέρες θα περνούν ελεύθερα τα πλοία, αλλά αναγράφεται ότι την ευθύνη ασφάλειας μετά θα την έχει η Τεχεράνη και το Ομάν, το Ιράν και το Ομάν, που σημαίνει ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε διόδια, κάτι που οι ΗΠΑ το αρνούνται. Τρίτο ερωτηματικό είναι οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν 3 ονόματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας, ο Στίβ Χέξεθ, και ο διοικητής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, οι οποίοι είναι αντίθετοι με τη συμφωνία. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα μείνει στο απειρόβλητο. Φαίνεται ότι, με βάση διαρροές από τον Λευκό Οίκο, ότι ετοιμάζεται να εκπαραθυρώσει τον Υπουργό Άμυνας και τον διοικητή της CIA. Απλά να σας πω ότι η διοικητή της CIA λέει, πιθανότατα από υποκλοπές ή άλλες πηγές, λέει ότι άλλα σας λένε ανοιχτά και άλλα σχεδιάζουν στο παρασκήνιο οι Ιρανοί. Άρα το τρίτο ερωτηματικό είναι αυτό. Το θαυμαστικό είναι αυτό το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ήδη έχουν εξασφαλιστεί τα 150 δις, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Όχι για τις καταστροφές που έχει πάθει από τον πόλεμο, αλλά από την υστέρηση στα έργα υποδομών που είχε το Ιράν τόσα χρόνια που το επέβαλαν και οι Ρώσεις. Η βούληση των ΗΠΑ της Αμερικής και αυτών που δίνουν τα λεφτά είναι να μην δίνονται τα λεφτά υπό την ευθύνη των φρουρών της Επανάστασης. Εάν λοιπόν δοθούν σε άλλους φορείς και σε άλλες δομές του Ιρανικού κράτους, τότε πιθανόν αυτά τα 300 δισεκατομμύρια, ίσως και γι' αυτό να δίνονται, αυτά τα 300 δισεκατομμύρια να οδηγήσουν και στην αλλαγή, ακόμα και στην αλλαγή του καθεστώτος.
0: Να αλλάξουν οι ισορροπίες στο εσωτερικό του Ιράν, λέτε.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. 300 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ένα απίστευτο ποσό. Αν σκεφτείτε ότι εμείς μπήκαμε σε μνημόνια για 2 και 3 δις.
0: Σωστό.
1: 300 δισεκατομμύρια είναι πολλά λεφτά. Αν όντως καταφέρουν να τα διοχετεύσουν σε θεσμούς και φορείς μη ελεγχόμενους από τους φορείς της Επανάστασης, πιθανόν εκεί να είναι και το μεγάλο στοίχημα.
0: Τώρα, τελειώσαμε ή θα περάσουμε 60 μέρες θρίλερ.
1: Αυτό που παρατηρούμε, και δεν σημαίνει ότι επαινούμε το καθεστώς, ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει...
0: Ναι, αλλά είναι ανθεκτικό.
1: Αυτό λέω, αυτό ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει το 80% των εκτελέσεων παγκοσμίως έχει γίνει στο Ιράν. Δεν επαινούμε το καθεστώς, αλλά αν θέλετε τεχνοκρατικά, το καθεστώς έδειξε ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα. Άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις αυτές τις 60 ημέρες, αλλά ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά θέλουν επουδενή να επιστρέψουν στον πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις, θα παρακολουθούμε, αλλά η επιστροφή στον πόλεμο είναι το απίθανο που περιμένουμε να συμβεί.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα.
1: Μ' άρεσε και η μουσική σας γέφυρα.
0: Ναι.
1: Μας προετοιμάζει για τα αντιλιακά μάλλον.
0: Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η bwin αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. 4 παιχνίδια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχαμε για το παγκόσμιο κύπελο. Η κάτοχος τίτλου Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέση να πετυχαίνει hat-trick κέρδισε την Αλγερία 3-0. Ο 38χρονος Μέση έγραψε ιστορία αφού πλέον έχει 6 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και παράλληλα έπιασε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε, την κορυφή των σκόρερ όλης της ιστορίας της διοργάνωσης. Τον άλλο αγώνα του 10ου ομίλου η Αυστρία ανοίξε 3-1 την Ιορδανία, η Ιορδανία που κάνει την πρώτη της παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο. Στον ένατο όμιλο τώρα η Γαλλία ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε 3-1 τη Σενεγάλη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 58 και ξεπέρασε για την εθνική ομάδα της Γαλλίας τα 58 και ξεπέρασε, είναι ο πρώτος σκόρερ ξεπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού. Τον άλλο αγώνα του ομίλου η Νορβηγία με το Χάλαντ να πετυχαίνει 2 τέρματα νίκησε 4-1 το Ιράκ. Σήμερα, 8 η ώρα, Πορτογαλία με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Στις 10, Αγγλία-Κροατία, 2 τη νύχτα Γκάνα-Παναμάς, 5 το πρωί, Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. Τα δικά μας έχουμε σήμερα κληρώσεις για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. 2 το μεσημέρι ο ΠΑΟΚ θα μάθει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με ποιον θα παίξει. 3 η ώρα το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός στο Conference League θα μάθει στο δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης με ποιον θα αναμετρηθεί. 23 Ιουλίου, 30 Ιουλίου είναι οι αγώνες. Τέλος, το μπάσκετ. Χθες τα σερβικά μέσα ενημέρωση έγραφαν ότι έχει γίνει πρόταση των Παναθηναϊκών στο Ζέλικο Μπράτοβιτς ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια για να λάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας θέση του Εργίνα Ταμάν. Αναμένουμε εξελίξεις.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο ενώπιο σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της...
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
8: Είναι 11.
9: Και παρέες. Και 20% έκπτωση στη special οικονομική θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
11: Real FM. Η ώρα είναι 11.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην ξηρολίμνη Φθιώτιδας και καίει σε αγροτοδασική έκταση. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνδράμει ελικόπτερο. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης posokani.gov.gr που τέθηκε σε λειτουργία σήμερα θα παρουσιαστεί σε λίγη ώρα σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Η βάση δεδομένων της περιλαμβάνει 6 βασικές κατηγορίες με σχεδόν 8.000 προϊόντα. Περισσότερα στο enikos.gr. Άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αναμένεται να ανακοινώσουν την Παρασκευή Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Το καθεστώς του Ιράν έδειξε ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα, άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις τις επόμενες 60 ημέρες, δήλωσε στο σταθμό μας ο γεωπολιτικός αναλυτής και συγγραφέας Σάββας Καλεντερίδης. Εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, 3 Ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τη γραμμή του Αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν. Στα 78 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Στο Νότιο Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή με απολογισμό 4 νεκρούς. Ενώ η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον 10 ρουκέτες εναντίον στόχων στο Βόρειο Ισραήλ. Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για 3 βιασμούς αγοριών, καθώς το μεικτό ορκωτό εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Στις 2 μετά το μεσημέρι θα γίνει κλήρωση για τον ΠΑΟΚ που θα μάθει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μία ώρα μετά στις 3 η κλήρωση στο Conference League με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Βάσια Κούτρα στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Ξέχασες τα συμμαχικά ραδιόφωνα, γιατί πήγα στη...
0: Σωστό και αυτό.
1: Σαββατοκύριακο στην Άξο.
0: Πάνω από 25 ραδιόφωνα αναμεταδίδουν.
1: Μου λέγανε οι αξιώτες εκεί στην παραλία, διάφοροι επαγγελματίες.
0: Ότι μας ακούν.
1: Μας ακούν.
0: Ναι.
1: Λόγω μπράβο, καλό είναι αυτό.
0: Είμαστε σε 25 μικρές και μεγάλες πόλεις αυτή τη στιγμή, μπράβο. Και ο αριθμός συνεχώς μεγαλώνει. Και βέβαια, μπράβο, στην εποχή του διαδικτύου, μας ακούν οι Έλληνες και στο εξωτερικό. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Βουλευτής επικρατείας, άμα το σκεφτώ.
0: Βουλευτής επικρατείας δεν θες ψήφο.
1: Δεν θέτε.
0: Ευρωβουλευτής. Ευρωβουλευτής.
1: Ωραία δουλειά αυτή.
0: Που είναι σε πανελλήνιο ακροατήριο.
1: Και ωραία δουλειά, γιατί βλέπω κάποιοι έχουν βουλευτεί εκεί.
0: Έχει δουλίτσα καλή εκεί.
1: Έχει δουλίτσα καλή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υψηλές αποδοχές. Κάτι φρέσκα πράγματα.
0: Για πες, έχεις βγει στη γύρα στο ρεπορτάζ. Φαίνεται από το μάτι σου.
1: Κοίταξε. Ενώ το συχαίνομαι να το διαβάζω σε κάτι συναδέλφους, εγώ το είχα πει, το είχα γράψει κλπ. Δεν μιλάω να κάνω sorry για την πορεία, αλλά με το έκανα. Αλλά τέλος πάντων, να πω τώρα ότι πάω να δικαιωθώ στο θέμα αυτό. Πάω, λέω, θα δούμε. Ναι. Μαθαίνω ότι ο Σαμαράς, τις τελευταίες μέρες, ο κύριος Σαμαράς, ο Αντώνης, ναι, Σαμαράς,
0: ο πρώην πρωθυπουργός, ναι,
1: πρώην πρωθυπουργός, και πάλι ποτέ και συνομιλητής μας και ο τακτικός. Έχει ενδιαφέρον Σαμαρά στις κουβέντες, όσοι δεν τον έχουν ζήσει. Ότι τελευταίες μέρες έχει μια δυσκολία να τον βρουν οι οργανωτικοί παίκτες σε σχέση με το αυτό. Δεν σηκώνει τηλέφωνα τώρα, δεν ξέρω γιατί, ίσως σκέπτεται ή σκέπτεται ή το σκέπτεται.
0: Ή το σκέπτεται.
1: Ναι. Τώρα το λέω αυτό, το λέω κανονικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 2-3 πρόσωπα του περιβαλλοντάς του που αδυνατούν να επικοινωνήσουν μαζί του, οι οποίοι έχουν αναλάβει οργανωτικά πράγματα.
0: Ναι, μπορεί να έχει αποσυρθεί για να σκεφτεί και να αποφασίσει.
1: Μπορεί. Και το άλλο είναι, παρότι ο Μητσοτάκης ανεβαίνει πάνω σε πώς τα λένε αυτά, κάσες από μπύρα και μιλάει στις καφετέριες κτλ. Εξακολουθώ να επιμένω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά εδώ είμαστε. Θα με βρει κατά καλό καιρό στην τύχη.
0: Έχεις 50% πιθανότητα.
1: Αρχίζει και μου τα ανέβασες λίγο. Μην έχεις πολύ χαμηλά.
0: Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομία. Αν, ναι, ο πόλεμος έχει τελειώσει, αν δηλαδή στις επόμενες 60 μέρες καταλήξουν σε οριστική συμφωνία ειρήνευσης, αυξάνονται οι πιθανότητες για εκλογές στην άνοιξη. Δεν θα βελτιωθούν κάπως τα πράγματα στην οικονομία. Αν συνεχίζεται η εκκρεμότητα, σε βλέπω να τρέχεις, μη σου πω την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου.
1: Εγώ είμαι Real FM, τελεία.
0: Αυτό εννοώ, να τρέχεις για εκπομπές, για εκλογικές εκπομπές.
1: Εδώ, μαζί σου, πάμε στον 7ο χρόνο, να δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα στρέψει το ενδιαφέρον στην οικονομία. Ναι. Καθώς έχουμε και αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τράπεζες, έχουμε μια σειρά από ενδιαφέροντα οικονομικά θέματα. Θα έχουμε λοιπόν σε λίγα λεπτά την υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, τη Μιλένα Αποστολάκη, και λίγο μετά τις 11.30 τον νέο υφυπουργό οικονομικών και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες κοσμοτέ.gr κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια Club και Προτέρια App. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τη βουλευτή, πρώην υπουργό και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα στους ακροατές του Real.
0: Αντώνη, αν θες ή να πατήσεις το κουμπί ή να βάλεις το καλώδιο.
1: Το πάτησα.
0: Είναι τρομερό. Η ταχύτητα με την οποία λειτουργείς είναι πραγματικά.
1: Είμαι πανέτοιμος για την κυρία Αποστολάκη που τα ξέρει καλά τα θέματα.
0: Είσαι Αντωνιοκούμπο.
1: Αντωνιοκούμπο εδώ, αλλά θα προβοκάρω την κυρία, αγαπημένη κυρία Αποστολάκη. Εσείς ανήκετε τώρα στο κόμμα Τζαμπατζίδες 2.
0: Ή ένα.
2: Κοιτάξτε, παρακολουθώ την νευρικότητα του Πρωθυπουργού, μια να απαγορεύει στον κύριο Σαμαρά να προχωρήσει σε κόμμα, μια να υποδεικνύει σε εμάς τι να κάνουμε, μια να γενικώς ασχολείται με τα εσωτερικά άλλων κομμάτων, ίσως γιατί τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εσωτερική συνοχή, την ψυχική συνοχή της Νέας Δημοκρατίας να είναι εκεί που όλοι ξέρουμε ότι είναι. Λοιπόν, εμείς δεν ανήκουμε στους τζαμπατζίδες γενικά. Εάν ανήκαμε στους τζαμπατζίδες, δεν θα είχαμε υποστεί όλο αυτό το κόστος στην περίοδο της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας. Δεν θα είχαμε βάλει πλάτη όταν ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε το 2010 ή 2012 αυτά που έλεγε. Δεν θα είχαμε υποστεί όλη αυτή την καταιγίδα και δεν θα είχαμε πληρώσει αυτό το σκληρό τίμημα για να είναι σήμερα η χώρα όρθια απέναντι στο δεξιό και τον αριστερό λαϊκισμό. Και άρα δεν δικαιούται ο κύριος Μητσοτάκης να μας αποκαλεί τζαμπατζίδες. Σε ό,τι αφορά την πρότασή μας που προκάλεσε αυτό το σχόλιο, είναι μια πρόταση η οποία πέρα από αυτό καθεαυτό το περιεχόμενό της συνδέεται με ένα μείζον ζήτημα που αφορά τους νέους ανθρώπους και το συνεχιζόμενο επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη brain drain. Δηλαδή ανθρώπους που αμείβονται χαμηλά, είναι νεόπτωχοι εργαζόμενοι, ανθρώπους που επειδή η παραγωγικότητα της εργασίας επί Μητσοτάκη είναι στα τάρταρα, φεύγουν και διαλέγουν άλλες αγορές που θα τους αναγνωρίσουν και θα τους αμείψουν ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Έχουμε ένα πακέτο μέτρων για αυτούς τους ανθρώπους που είναι το τετραήμερο εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών για φυσικά για θέσεις εντάσεως εργασίας και όχι όπως προσπάθησαν κάποιοι να πούν για τα μανάβικα, τα συνεργεία αυτοκινήτων ή τα κομμωτήρια, αλλά και τη δωρεάν μεταφορά νέων μέχρι 24 ετών που σημαίνει 35 εκατομμύρια όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μέχρι σήμερα στην πλάτη της 1,5 δις σε εταιρείες συμβούλων.
1: Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται λοιπόν και η πρότασή σας για τα δωρεάν μετακίνηση των νέων.
2: Ναι, βεβαίως. Σε ένα πλαίσιο που αφορά τη νέα γενιά της χώρας, γι' αυτό και σας το συνέδεσα και με την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών και σας είπα, πρόκειται για ένα πολύ χαμηλό πολύ χαμηλό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο αν το αντιπαραβάλουμε στο τι συμβαίνει στη χώρα αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο τζαμπατζίδες δεν μπορεί να αποκαλέσει τον ΠΑΣΟΚ.
0: Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη και αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση, που έχει εξαιρέσει από τη φορολογία τους νέους μέχρι αυτή την ηλικία.
2: Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα που δεν κάνει. Κατά συνέπεια, αυτό το να λες εγώ έκανα αυτό, άρα εσύ είσαι τζαμπατζής, σας είπα, δεν δείχνει και δεν αποδεικνύει τίποτα άλλο παρά τα δικά του προσωπικά διέξοδα. Πάμε, και αναφέρομαι στα προσωπικά.
0: Πάμε, κυρία Αποστολάκη, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια, τις πιστωτικές κάρτες κλπ. Πώς το είδατε σε πρώτη ανάγνωση, και ρωτώ επειδή ξεκίνησε η διαβούλευση.
2: Ναι, κοιτάξτε.
0: Και θέλω λίγο βέβαια να σχολιάσουμε μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds και τους services.
1: Εγώ γι' αυτό θα σε ρωτήσω κάτι μετά. Ναι.
2: Κοιτάξτε, το είδα, το διαβάζω μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής.
0: Ναι, γιατί χθες ήρθε αργά.
2: Ακριβώς. Άρα δεν έχω μια οριστική εικόνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπω με έκπληξη μια κυβέρνηση η οποία είναι προφανές ότι είναι σε προεκλογική περίοδο, έχει βάλει τη χώρα σε προεκλογική περίοδο, στην καλύτερη περίπτωση σε ό,τι αφορά τη συνταγματική προθεσμία θα έχουμε εκλογές τον Μάρτιο, το ενδεχόμενο για πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο είναι ορθάνυχτο εξαιτίας των δηλώσεων, των διαρροών και των έμεσων αναφορών από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και μόλις λοιπόν 7 μήνες πριν τη λήξη της θητείας της έρχεται να παρουσιάσει αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι εξαιρετικά καθυστερημένα. Και αν κανείς τα συνδέσει με αυτό στο οποίο για παράδειγμα αναφερθήκατε, με το πάρτι των τραπεζών σε ό,τι αφορά τα υπερκέρδη τα οποία δεν είναι διατεθειμένη να αγγίξει, μία σειρά από καταχρηστικές προμήθειες που την πιέσαμε να προχωρήσει στο να καταργηθούν και έκανε τα ελάχιστα, τα ολίγιστα, αλλά και το τι συμβαίνει με τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος και την ιδιωτική ασφάλιση, τα ασφάλιστα υγείας, όπου και εκεί ξέρετε το παιχνίδι είναι στημένο. Δηλαδή το αρρύθμιστο πεδίο δεν ξέφυγε, δεν είναι αβελτηρία, δεν είναι τεμπέλης ο Υπουργός Ανάπτυξης. Κατάργησε τον νόμο του προκάτοχου του, του κυρίου Γεωργιάδη, μετά την πίεση του ΠΑΣΟΚ, που είχε φέρει τον δείκτη των ασφαλίστρων να το καθορίζει το ΙΟΒΕ, αλλά 1,5 χρόνο έχουν ξεκάσει να τον αντικαταστήσουν. Που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που σήμερα είναι στα 60, στα 70, παραπάνω, τώρα χρειάζονται περίθαλψη και που από τα 30 και τα 40 τους, από το υστέρημά τους πλήρωναν το ασφάλιστρο, τώρα εξαναγκάζονται βία στο να εγκαταλείψουν αυτά τα ασφάλιστρα και φυσικά να μείνουν ανασφάλιστοι τώρα που το έχουν ανάγκη. Όλο αυτός ο συνδυασμός έχει επί 7 χρόνια οδηγήσει σε ένα εκρηκτικό περιβάλλον, πιώζοντας το εισόδημα, και τώρα 6 μήνες πριν τις εκλογές έχουμε αυτά τα πυροτεχνήματα.
1: Να ρωτήσω κάτι για την απόφαση που είπε και ο Νίκος και αναφερθήκατε ακροθυγώς εσείς του Αρείου Πάγου. Διάβασα μια διαρροή, δήλωση, δεν θυμάμαι, του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, του κ. Στουρνάρα, ο οποίος άφησε μια επιφύλαξη κατά πόσον η απόφαση του Αρείου Πάγου ερμηνεύεται ορθά, ότι θα υπολογίζεται ο τόκος στη δόση και όχι στο κεφάλαιο, και μαθαίνω ότι το οικονομικό επιτελείο δεν φαίνεται να συμφωνεί με αυτή την, και είναι καλό αυτό να ισχύει αυτό που λέω, να φαίνεται να συμφωνεί με την επιφύλαξη του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον οποίο περιμένει να επιστρέψει από ένα ταξίδι επαγγελματικό που έχει στο εξωτερικό για να το συζητήσουν. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
2: Ακούστε, της δήλωσης του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας είχε προηγηθεί η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη. Ο κύριος Στουρνάρας δεν ασθενέργησε, ακολούθησε. Ο κύριος Πιερακάκης στην πρώτη του δήλωση είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητάει ισορροπίες και χρυσή τομή. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρξε άμεση απάντησή μου, γιατί εξεπλάγει και γιατί εξεπλάγει. Όχι μόνο γιατί έχουμε μια αμετάκλητη δικαστική κρίση, δηλαδή μια απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά γιατί όταν πριν από 2,5 χρόνια περίπου, το 2023, 3 χρόνια, το ίδιο δικαστήριο, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, εξέδωσε μια απόφαση η οποία ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για τα συμφέροντα των τραπεζών, των funds και των services. Καθαρογράφηκε αυτή η απόφαση σε μια εβδομάδα, αυτό το αναφέρω εκ του περισσού, και κανένα υπουργείο και κανένας υπουργός δεν είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητά χρυσή τομή κτλ. Η απόφαση εφαρμόστηκε την επομένη. Όταν λοιπόν σήμερα έχουμε μία απόφαση η οποία καθαρογράφεται και δημοσιεύεται με καθυστέρηση 3 μηνών και αφού έχει προηγηθεί μια επιστολή μου προς την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην οποία επισημαίνω αυτή την περίεργη και ενοχλητική, θα έλεγα, καθυστέρηση. Και δεύτερον, είναι μια απόφαση της οποίας το σκεπτικό είναι ένα σκεπτικό που προστατεύει τα συμφέροντα του αδύναμου κρίκου εν προκειμένου των δανειοληπτών. Έχουμε συνεντεύξεις του Υπουργού που λέει ότι αναζητείται ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής της και η χρυσή τομή.
1: Για να δούμε που θα καταλήξω όμως αυτό.
2: Και απαντώ, κύριε Δελατόλα, ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν εξέδωσε γνωμοδότηση προς διαβούλευση με τα fans και τους services. Δεν είπε στην κυβέρνηση καθίστε σε ένα τραπέζι να δείτε πώς θα θυγούν λιγότερο οι ισολογικοί.
1: Σωστό, έβγαλε απόφαση.
2: Δεσμευτική. Αμετάκλητη δικαστική απόφαση και είναι εξαιρετικά προβληματική η προσέγγιση του Υπουργού Οικονομικών, ακολούθησε ο κεντρικός τραπεζίτης.
0: Ναι, πάντως έχει νόημα να αναμείνουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί. Έχει νόημα, διότι μπορεί να αποδειχθούν οι ανησυχίες σας ότι δεν έχουν βάση.
2: Θα είναι κάτι πάρα
0: ελπίζουμε
2: πολύ...
0: και ευχόμαστε.
2: Θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό.
0: Ναι.
2: Οι μέχρι σήμερα δηλώσεις.
0: Σας δημιουργούν ανησυχία.
2: Όχι μόνο σε μένα.
0: Ναι, ναι. Ας πάμε και λίγο στην πολιτική. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων για να σας θέσουμε ένα-δύο τελευταία πολιτικά
1: και
0: ερωτήματα.
1: Και ένα εγώ για την ακρίβεια πριν τα πολιτικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και αν αυτό το νέο... αυτό το νέο εργαλείο, το πόσο κάνει, το app... μπορεί να βοηθήσει σε κάτι ή όχι.
1: Με αυτό θα αρχίσουμε.
0: Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά ξανά.
2: Σύμφωνα.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
13: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ξηρολίμνη Φθιώτιδας και καίει σε αγροτοδασική έκταση. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης posokani.gov.gr τέθηκε σήμερα σε λειτουργία και παρουσιάζεται σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αναμένεται να ανακοινώσουν την Παρασκευή Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Στα 78 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας προς Κηφισίας, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στον Κηφισό ανά τμήματα από Λυκόβρηση έως Εγάλεο και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Πάμε τώρα πάλι στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Και θες να ρωτήσεις, Αντώνη, για την ακρίβεια, είπες.
1: Ναι, για την ακρίβεια. Σήμερα έχει ο Πρωθυπουργός μια παρουσίαση ενός προγράμματος, το αυτό που είπε ο Νίκος, κυρία Αποστολάκη, πόσο κάνει. Δεν ξέρω τώρα αυτό πόσο κάνει, πόσο κοστίζει, πώς θα λέγεται, αλλά δεν έχει και ο κόσμος μεγάλη αισιοδοξία ότι θα είναι αποτελεσματικό. Κάτι θα βοηθήσει, έτσι, δεν νομίζω να είναι στον αέρα. Και εκείνο που απασχολεί τα νοικοκυριά είναι ότι η ακρίβεια είναι εδώ, ακόμα και αν ο πόλεμος δείχνει ότι μπορεί να έχει μια καλύτερη κατάληξη στο άμεσο μέλλον κλπ. Εσείς πώς έχετε καμία καλύτερη ιδέα από αυτή που θα παρουσιάσει, ας πούμε, σήμερα ο Πρωθυπουργός?
2: Αμφιβάλλετε.
1: Εκτός από το γνωστό να πέσει
2: ότι έχουμε
1: κλπ.
2: Πολύ καλύτερη ιδέα.
1: Δεν είμαι. Λοιπόν, δεν είναι σκύπτος το πρόγραμμα με τόση προσοχή.
2: Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε η ευκαιρία να παρουσιάσω ένα πολύ μικρό τμήμα. Καταρχήν, κοιτάξτε.
1: Πάντα σας τη δίνουμε με πολύ χαρά.
2: Βεβαίως και χαίρομαι πολύ. Κοιτάξτε, η ενημέρωση για τις τιμές είναι καλό πράγμα. Η συγκριτική έρευνα είναι καλό πράγμα. Αλλά εδώ έχουμε διαμορφωμένο ένα τοπίο. Και σε αυτό το τοπίο, το πόσο κάνει, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους καταναλωτές, να επιλέγουν κάποιον με τη λιγότερο ψηλή τιμή. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ανόδου των τιμών. Προσέξτε, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι 56% ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και ξέρετε, ο πόλεμος δεν έρχεται να επηρεάσει μόνο τη χώρα μας. Επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει καταρχήν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Πώς γίνεται εμείς να έχουμε πληθωρισμό 5% και η Ευρωζώνη 3,2? 56% δηλαδή παραπάνω, και να είμαστε στην τριάδα με τον υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των 38 χωρών μελών του ΝΟΟΣΑ. Γίνεται γιατί κάτι δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση. Και όπως έχουμε ξαναπεί, κατά την άποψή μου, δεν της ξεφεύγει κάτι. Είναι σκόπιμο αυτό το οποίο κάνει. Τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα?
1: Τι εννοείται σκόπιμο, δηλαδή τι σκόπιμο, γιατί είναι, σκόπιμο να τα έχει?
2: Γιατί η
1: να μην συγκρατήσει τις τιμές εις βάρος της, δεν είναι αυτό πολιτικά?
2: Να σας πω, η υπερβολική κερδοφορία υπηρετεί κάποιους τα συμφέροντα των οποίων εκπροσωπεί και υπερασπίζεται. Και δεύτερον, η κυβέρνηση.
1: Και τα βάζει μπροστά από το τόσο κόσμο που είναι.
2: Μα θα σας πω. Εργαλειοποιεί τον πληθωρισμό και μέσα από την υπεραπόδοση των εσόδων μοιράζει επιδόματα. Έχει επιλέξει την πολιτική του πατερούλη. Αυτή που όταν ήταν ο ίδιος αντιπολίτευση στυλίτευε, γιατί το έκανε το ίδιο μοντέλο και ο κύριος Τσίπρας. Τότε τον κατηγορούσε.
1: Ναι, και εσείς παλιότερα τα έχετε ανακαλύψει τα επιδόματα περισσότερα από όλους, και καλώς, γιατί βοηθήσατε κόσμο.
2: Κοιτάξτε.
1: Βοηθάνε και κόσμο τα επιδόματα.
2: Ακούστε,
1: να τα καταργήσουμε,
2: ακούστε,
1: αλλά να τα αντικαταστήσουμε με κάτι καλύτερο
0: και μόνιμο.
2: Έχει τόσα πολλά χρόνια να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Οπότε η αναφορά σας στο τι είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν αφορά μια άλλη χώρα με διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές δομές. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση, και απλώς την συνέκρινα με την πιο πρόσφατη αντιπολίτευση που είχε να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση? Δεν έχει οργανώσει κανένα νοσοκομείο.
1: Μας μαλώνετε που θυμόμαστε τα παλιά, είμαστε μεγαλύτεροι.
2: Δεν σας μαλώνω καθόλου, εγώ ξέρετε είμαι υπερήφανη για τα παλιά. Δεν θέλω να τα ξεχάσω. Αλλά θέλω να πω ότι η αναφορά στο κυβερνητικό στις γκρίζες φάσεις του κυβερνητικού παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν και πολύ φωτεινές, η αναφορά στις γκρίζες φάσεις έχουν μεσολαβήσει περίπου 15 χρόνια. Κατά συνέπεια, ας μιλήσουμε λίγο για το σήμερα, αν όχι για το αύριο. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι η οργάνωση ουσιαστικών ελέγχων από την κυβέρνηση δεν ήταν επιλογή. Και βέβαια δεν μιλάω για γραφειοκρατικούς ελέγχους στον τελευταίο κρίκο στο ράφι. Μιλάω για ουσιαστικούς ελέγχους στην προμηθευτική αλυσίδα. Για παράδειγμα, στις εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών. Για παράδειγμα, στην ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, στην καταπολέμηση της καρτελοποίησης. Και βέβαια, για το θέμα του ΦΠΑ.
1: Ολοκληρώστε για να περάσουμε στα δύο
2: για το ΦΠΑ. Ξέρετε, το ΦΠΑ και τη μείωσή του την δοκίμασαν και η Ισπανία και η Κύπρος. Και δούλεψαν τα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Γιατί τέτοια αντίδραση στην πρόταση του Χάρη Δούκα? Δεν είναι λογικό αν δεν συγκεντρώσει ποσοστό αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία την πρώτη Κυριακή στην πρώτη κάλπη, να συνεργαστούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ στη δεύτερη κάλπη για να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία και πιθανόν να την κερδίσουν.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Ζούκας...
0: Θέλω να πω, ακούγεται απόλυτα λογικό.
1: Ναι, με επιτρέπετε, κυρία Χαμογελό, κυρία Αποστολάκη, να κάνω μια ερμηνεία που δεν είναι και πολύ καλό της ερώτησης του Νίκου.
0: Όχι, να
1: ο
0: μην
1: Νίκος
0: την ερμηνεύσεις.
1: Ο Νίκος τη βάζει αυτή την ερώτηση σχεδόν κάθε φορά που βρίσκει έναν Πασόκο. Γιατί? Γιατί είναι τόσο αυτονόητη.
0: Και έναν Ελασίτη.
1: Και Ελασίτη. Είναι τόσο αυτονόητη που ο κόσμος του καταλαβαίνει και με έναν τρόπο από εδώ και από εκεί, φαντάζομαι εσείς που είστε και καλή χειρίστρια του λόγου, το αποφεύγετε. Αποφεύγετε το αυτονόητο και αυτό που μπορούσε να δώσει μια λύση, κατά τη γνώμη σας, σε μια αυριανή προσπάθεια για κυβέρνηση. Γι' αυτό το ερμηνεύω τον Νίκο, που δεν το συνηθίζω.
2: Λοιπόν,
1: και πού να το συνηθίσω δηλαδή.
2: Δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά σας.
0: Δεν υπάρχουν εσωτερικά. Είναι όλα δημόσια. Είναι όλα δημόσια.
2: Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, πράγματι δεν χρειάστηκε ερμηνεία η ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου, αλλά ήταν πολύ χρήσιμα τα σχόλιά σας για την συνολική μου απάντηση. Κοιτάξτε, ο κ. Ζούκας κάτι δήλωσε, μετά όμως έκανε μια άλλη ανάτηση, σαν να είναι διευκρινιστική, σαν να είναι. Κατά συνέπεια, δεν θέλω να αναφερθώ στο τι είπε ο κ. Ζούκας, γιατί κάτι είπε τη μία μέρα.
0: Πάμε στην ουσία.
2: Για την άλλη μέρα κάτι σαν να
0: ανακάλυψε. Γιατί όχι κοινό ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε μια δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει δεύτερη κάλπη?
2: Ακούστε, φαντάζομαι ότι αν είχατε τον κύριο Δούκα θα σας έλεγε εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο κτλ. Αλλά δεν μας αφορά ο κύριος Δούκας. Δεν τίθεται κανένα θέμα.
0: Μα όχι απλώς το είπε, αλλά είπε και ποιος να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός.
2: Ναι,
0: ο αρχηγός του κόμματος που θα πάρει το υψηλότερο ποσοστό την πρώτη Κυριακή.
2: Ναι, μετά όμως είπε κάτι άλλο. Αλλά
0: μετά πέσατε όλοι να τον φάτε και μαζεύτηκε.
2: Ακούστε, εγώ δεν τρώω κανέναν, λέω τις απόψεις μου και κυρίως λέω τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι αυτό υπήρξε κάποτε σημαία του κύριου Δούκα, δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Δεν τελεί δηλαδή υπό την διαλυτική αίρεση του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, αν πάμε καλά, είμαστε αυτόνομοι. Αν δεν πάμε καλά, συνενωνόμαστε με ένα άλλο κόμμα. Αυτά είναι πράγματα που είναι κόντρα στην ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και στην παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια, εμείς ανήκουμε σε μια παράταξη που ιδρύθηκε ως μια μεγάλη παράταξη. Όχι ως ένα συμπληρωματικό κόμμα με τα ιστορικά.
0: Ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει
2: παρία
0: με τις ιστορικές μνήμες, όχι με το σήμερα.
2: Όχι μόνο με τις ιστορικές μνήμες.
0: Εδώ σήμερα είναι φανερό ότι είναι πολύ διασπασμένη η ευρύτερη κεντροαριστερά.
2: Και φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε και πάλι μέσα από ένα παράδειγμα.
0: Αφού δεν συνεργάζεστε κανείς με κανέναν.
2: Μα φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης που θα χτίσουμε με τους πολίτες. Όχι μέσα από παρασκηνιακές συναλλαγές με επικεφαλής άλλων κομμάτων προσωποπαγώνυμοι. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Αυτό έκανε το ΠΑΣΟΚ. Γινόταν πλειοψηφικό στην κοινωνία. Όχι αθροίζοντας κομματίδια και απορροφώντας τα. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία ατζέντα, έχει ένα πρόγραμμα, το οποίο, ξέρετε, είναι διαμορφωμένο. Δεν είναι δημιούργημα των τελευταίων ημερών, δεν είναι προσωποπαγές κόμμα, είναι ιστορικό κόμμα με αναφορά κοινωνική σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης που να διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και με αυτή την παρακαταθήκη θα προσπαθήσουμε ό,τι έχουμε χτίσει μέχρι σήμερα να το πάμε ένα βήμα παραπάνω, κάνοντας το πλειοψηφικό στην κοινωνία.
1: Και με αυτή την αισιόδοξη τοποθέτηση να σας αφήσουμε και να ευχαριστήσουμε.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα να έχετε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος, με τη σιγουριά της Opel.
11: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive

0: παραμπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλορίζικος, κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ καλή πάρα επιτυχία. Πολύ. Είναι τιμή μου όταν εσείς μου εύχεστε, δύο δημοσιογράφοι αξίας και αιχμής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πώς το έλεγε ο ύμνηστος Γιάννης Καψής, η πόρτα που ανοίγει πόρτες στη δημοσιογραφία, βλέπουμε και εις ανώτερα, κύριε Μαρκόπουλο.
1: Εν τω μεταξύ με τον Γιάννη τον Καψή εκλεγόμαστε και τον αείμνηστο στην ίδια περιφέρεια, Β' Πειραιά. Βγάζει δημοσιογράφος στη Β' Πειραιά.
2: Ωραία. Τώρα, δεν ξέρω, Νίκος, ξέρει και καλύτερα τα φορολογικά από μένα, αλλά θα σας ασκήσω με το επίμαχο. Κάνει μια προσπάθεια η κυβέρνηση για να ενημερώνεται ο καταναλωτής για τις τιμές στα ράφια. Το ζητούμενο είναι να είναι χαμηλές, όπως σωστά είπε η κυρία Αποστολάκη, και όχι να δει πού είναι οι πιο ακριβές, πόσο ακριβές είναι. Το πόσο κάνει λέει κάτι, αλλά να κάνει πτηνά, να μην πόσο κάνει ακριβά. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, τουλάχιστον να περιοριστεί αυτή η σχροκέρδεια που παρατηρείτε σε πολλά προϊόντα, από ράφι σε ράφι και από κατάστημα σε κατάστημα, κύριε Μαρκόπουλε?
1: Αν και στενά δεν είναι των νέων δικών μου φορολογικών αρμοδιοτήτων, θα μιλήσω με το καπέλο του δημοσιογράφου 20 χρόνια στα οικονομικά και με εμπειρία στον χώρο της ακρίβειας. Η κυβέρνηση έχει κάνει προσπάθειες το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε τους καρπούς. Με μια νέα ανεξάρτητη αρχή κατά της ακρίβειας, με το πλαφόν το οποίο ορίστηκε στα περιθώρια κέρδους, με τα πρόστιμα τα οποία έχουν ενταθεί, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ενταθούν περισσότερο, είδαμε χθες και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, και με μια μεγαλύτερη οργάνωση. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι είναι και το κλειδί, η αύξηση των εισοδημάτων των Ελλήνων. Εμείς λοιπόν εκεί προσανατολιζόμαστε και προς τα εκεί εργαζόμαστε σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, δεν ζούμε εκτός κόσμου. Τα προβλήματα αυτά τα αντιμετωπίζουν και οι ίδιες οι δικές μας οι οικογένειες. Είναι θέματα τα οποία οι Έλληνες πολίτες μας τα επικοινωνούν. Όμως έχουμε πεπραγμένα. Ακούω μια μεγάλη, για παράδειγμα, συζήτηση για τους συνταξιούχους. Όπως θα θυμάστε, τόσο εγώ όσο και ο Άκης Κέρτσος, από το Σαββατοκύριακο βγήκαμε με δηλώσεις και είπαμε ότι δεν μπορεί να δοθεί 13η σύνταξη και δεν μπορεί να δοθεί και 13ος μισθός στον δημόσιο τομέα. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται.
2: Γιατί δεν μπορεί,
1: ότι δεν έχουν
2: για λόγους δημοσιονομικούς.
1: Δημοσιονομικά, θα σας δώσω το προηγούμενο πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν και χαρακτηριστικό ως ένα από τα αρκετά μεγάλα, έφτασε στο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση που θα δοθεί, αν δοθεί 13η σύνταξη, είναι μόνη της, από μόνη της, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δοθούν 10 και τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους εργαζόμενους στο δημόσιο, μιλάμε για ένα πακέτο μόνο για αυτές τις δύο ομάδες 4 δις. Από την άλλη, εμείς δεν είμαστε αμέριμνοι απέναντι στο συνταξιούχο. Έχουμε δώσει από το 2023 16% αυξήσεις, τις πρώτες αυξήσεις με

0: μνημονιακά και από το 19 έχουν ξεπεράσει το 22%. Φτάνουν? Όχι. Θέλουμε κι άλλο? Βεβαίως.
1: Θέλουμε τουλάχιστον επίπεδο Μητροπολίτη.
0: Θα το συζητήσουμε και αυτό με μεγάλη χαρά, αλλά θα ήθελα, θα σας το απαντήσω ειλικρινά, δεν θέλω να ξεφύγω από κανένα ερώτημα, δεν είναι και η τάση μου. Θέλω όμως λίγο να σταθώ στον οικονομικό λαϊκισμό που ακούμε τις τελευταίες μέρες και πραγματικά με εντυπωσίασε η κυρία Αποστολάκη σε πράγματα τα οποία είπε. Καταρχάς, βλέπω από το Πασόκ ένα, θα το έλεγα και ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι πρέπει να το πω, ένα αντιπιερακτικό σύνδρομο, σαν να προσπαθούν έναν άνθρωπο που πέτυχε σε διεθνές επίπεδο, ξέρετε, καμιά φορά ο Έλληνας τα έχει αυτά τα σύνδρομα, να πυροβολεί τον επιτυχημένο, σαν να θέλουν να τον κοντίνουν. Άκουσα τι είπε για τον νόμο Κατσέλη. Ο υπουργός εχθές ήταν σαφής. Προφανώς η απόφαση θα εφαρμοστεί. Όμως, μελετάμε τον τρόπο. Ο νόμος Κατσέλη, επειδή έχει δημιουργηθεί και μια μυθολογία γύρω από τον νόμο Κατσέλη, δεν δούλεψε όπως θα έπρεπε να δουλέψει, γιατί έστειλε τον κόσμο στα δικαστήρια. Είχε θεσμικές ασάφειες και γι' αυτό έφτασε στον Άριο Πάγο.
2: Όμως ξέρετε, κύριε Μαρκόπουλε, συγγνώμη τώρα για την. Δεν χάνετε άλλωστε εσείς τον Ίστρο. Ό,τι λέει η αντιπολίτευση είναι λαϊκισμός. Ό,τι εσείς λέτε, και είτε σε παροχές είτε επιδόματα, δεν είναι λαϊκισμός, είναι στήριξη. Αυτό. Και το λέω και με την πρώτη ιδιότητά σας στη δημοσιογραφική. Δεν είναι πια, είναι και κουραστικό και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Δηλαδή, ό,τι λέει ο Τσίπρας, ο άλλος είναι για πέταμα. Αυτό.
0: Ο κύριο Δηλαντόλα, με σεβασμό ακούω αυτό το οποίο λέτε. Καλές προτάσεις.
2: Αυτό είναι και μια εντύπωση στον κόσμο, δεν είναι μόνο δικό μου, γιατί εγώ τι να πω.
0: Εγώ δεν διαφωνώ ότι αλάθη το Πάπα δεν έχει κανένας. Απ' την άλλη όμως πλευρά, καλές προτάσεις να τις υιοθετήσουμε. Με τον νόμο Κατσέλη τώρα όμως, εν προκειμένου, θεωρεί το Πασόκ, έχει πάθει Τσίπρα με αυτή την υπόθεση, ότι με ένα νόμο όλο αυτό τελειώνει. Δεν πρέπει να υπάρξει, να βρούμε τον τρόπο για τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής αυτής της απόφασης. Δεν πρέπει να υπάρξει μια διαφορά.
1: Η απόφαση δεν είναι συγκεκριμένη. Τι εννοείται? Ακούστε το βέλτιστο τρόπο, δηλαδή χρήζει ερμηνείας η απόφαση του Αρείου Πάγου?
0: Μελετάτε η απόφαση?
1: Δεν είναι συγκεκριμένη η απόφαση.
0: Η απόφαση αυτή δεν παράγει αυτομάτως αποτέλεσμα. Αναζητείτε μια χρυσή τομή. Προφανώς η διάθεση είναι η εφαρμογή, όμως πρέπει να δούμε και το δημοσιονομικό αντίκτυπο, να δούμε ακριβώς τα πράγματα πώς πρέπει να γίνουν. Δηλαδή αυτό το αρπακόλα νομοθετούμε και προχωράμε, το έχουμε πληρώσει, είναι πληρωμένο. Και κάτι ακόμα, τα ίδια μας λέγανε και για το ελβετικό φράγκο, ότι δεν θέλουμε να δώσουμε λύση.
1: Ναι, πάντως εδώ δεν σας λένε αρπακόλα νομοθετούμε, εδώ σας λένε εφαρμόστε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
0: Βεβαίως,
1: και δεν χρήζει ερμηνείας.
2: Τι μελετάμε? Πάνω στον τόκο, ο τόκος υπολογίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Τελεία.
0: Τι μελετάμε? Να δούμε πώς θα προσαρμοστεί στα δημοσιονομικά και τραπεζικά δεδομένα. Κανένας δεν είπε ότι αυτή η απόφαση δεν γίνεται σεβαστή.
2: Τις επιπτώσεις στις οικονομικές της τράπεζας μελετάτε, κύριε Υπουργέ?
0: Μελετάμε και τα δημοσιονομικά. Εδώ λοιπόν λέω, προφανώς πρέπει να βρούμε και θα το κάνουμε το βέλτιστο τρόπο εφαρμογής. Όμως μας καλούν σε μία λογική.
2: Τι μελετάτε? Συγγνώμη, για το καταλάβω, ίσως δεν καταλαβαίνω εγώ. Τα δημόσια οικονομικά, γιατί τα μελετάτε? Αφορά τις τράπεζες, τα δάνεια του κόσμου.
0: Δεν είναι, όχι, θα μου επιτρέψετε, επειδή.
2: Για πέστε μου, ναι, ίσως να μην το ξέρω.
0: Επειδή οι σκέψεις εξελίσσονται, δεν είναι έτσι απλό. Είναι μία απόφαση. Πρέπει να δούμε την προσαρμογή της στα σημερινά οικονομικά δεδομένα και επειδή πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, υπεύθυνα πρέπει να τοποθετούμαστε. Και σας επαναλαμβάνω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ίδια μας λέγανε ότι δεν θα προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο. Προχωρήσαμε. Έχουν ήδη ενταχθεί 14.000 συμπολίτες μας, το 50%, και δόθηκε παράταση μέσα στο νομοσχέδιο που θα συζητήσουμε από αύριο και θα έρθει στην Ολομέλεια την Τετάρτη, για να δοθούν παραπάνω περιθώρια να ενταχθούν κι άλλοι. Αυτό το εδώ και τώρα, επειδή πρέπει να χτυπήσουμε την κυβέρνηση για να πούμε κάτι, είναι αντιπαραγωγικό. Πολύ περισσότερο όταν φέρνουμε μία ρύθμιση αποπληρωμής χρόνων σε 72 δόσεις, όταν αυξάνουμε το ακατάσχετο, όταν αυξάνουμε τα όρια ένταξης των εξοδικαστικών. Να σας πω άλλον ένα μύθο, γιατί μιλάμε και γκρινιάζουμε εμείς για την αντιπαραγωγική αντιπολίτευση. Πυροβολούσαν τον εξοδικαστικό τόσους μήνες. Ο εξοδικαστικός όμως έχει παράξει αποτέλεσμα. Εξελίσσεται μια, μην το πω κοσμογονία και με θεωρήσετε έτσι λίγο υπερβολικό, εξελίσσεται όμως πραγματικά μια νέα κατάσταση στον χώρο των συμβιβασμών. έχουμε 19,21 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρυθμίσεις με 62.600 πράξεις. Τη στιγμή που η αντιπολίτευση, ξέρετε τι μας λέει, ποιο είναι το αφήγημά της όλο αυτό το διάστημα. Απέτυχε ο εκδοτικαστικός. Μόνο το Μάιο, τώρα αυτό το μήνα που πέρασε, το Μάιο του 26, είχαμε 65% αυξήσεις στις ρυθμίσεις συγκριτικά με το Μάιο του 25. Έχουμε λοιπόν, 564 εκατομμύρια ευρώ αυτό το μήνα που σας περιγράφω, το Μάιο, νέες ρυθμίσεις, 2.205 νέες ρυθμίσεις. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη αυτό.
1: Βάλτε
0: το οποίο...
1: μια τελεία για παρακαλώ, να κάνουμε μια ερώτηση ακόμη.
0: Βεβαίως, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ο Τζάμπας 1, ο Τζάμπας 2, να λέει ότι αυτά που σας δίνουν από κάπου αλλού θα σας τα πάρουν. Αυτά που δίνει η κυβέρνηση μέσω των επιδομάτων δεν τα παίρνει από κάπου αλλού, από την κοινωνία. Θέλω να πω, γιατί αυτή η κριτική ισχύει μόνο για την αντιπολίτευση και όχι για την κυβέρνηση?
0: Καταρχάς, υπήρξαν, και επειδή με τα επιδόματα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, υπήρξαν κάποιες έκτακτες συνθήκες όπου το κράτος δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορο. Να μην πάω πολύ πίσω, θυμόσαστε τις περιπτώσεις του COVID, την ανάγκη να υπάρξει ευστάθεια στην κοινωνία κτλ.
1: Τώρα δεν έχουμε COVID
0: από όμως, την άλλη, όμως πλευρά,
1: και συνεχίζονται τα επιδόματα. Και εγώ όμως... λέω ότι καλώς συνεχίζονται. Αλλά αυτά δεν προκύπτουν από την φορολογία, δεν προκύπτουν από τα κρατικά έσοδα από τους πολίτες. Γιατί όταν το κάνετε εσείς είναι καλό και όταν το κάνει η αντιπολίτευση είναι κακό?
0: Ακούμε για τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα και υποθέτω ότι εκεί μου πάτε τη συζήτηση, ότι κάποιοι φορολογούνται και νάτα και τα λοιπά, που τον κόσμο του κάνουμε αφέμαξη και τα λοιπά. Καταρχάς να πούμε και για τους έμεσους φόρους, καταρχάς να πούμε σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα, αυτά έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τις επενδύσεις που έρχονται. Έχουν μόνο 10% των έμεσων φόρων αφορά το τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα πολιτικών εμπροσοβαρών, όπως για παράδειγμα είναι και το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε εδώ. Επομένως, δημιουργούνται κάποιοι οικονομικοί μύθοι, τους οποίους εμείς πρέπει να τους εξηγήσουμε στην ελληνική κοινωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε καλά οικονομικά και τα καταφέρνουμε, προσέξτε, και να μειώνουμε το χρέος μας για να μην επιβαρυνθούν τα παιδιά μας, γιατί κάποιοι το χρέος από την αντιπολίτευση σχεδόν δεν το ξέρουν, δεν ασχολούνται. Δέστε ότι έχουμε την ταχύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη, αλλά και ταυτόχρονα με ένα νομοσχέδιο τώρα που φέρνουμε να βάζουμε 150 ευρώ ανά τέκνο σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, να έχουμε 5 νέα μέτρα για διασφάλιση οφειλών στο δημόσιο τομέα, να δίνουμε ενίκεια για τους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, να δίνουμε επίδομα 200 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από πέρσι, 300 ευρώ στους συνταξιούχους, να και συνταξιούχοι, να προχωράμε σε ρυθμίσεις οι οποίες βοηθάνε τα νοικοκυριά. Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς κάνουμε μια χρηστή διαχείριση. Καμιά φορά δεν είμαστε ευχάριστοι. Ξέρετε, δεν μου ήταν ευχάριστο και εύκολο να γυρίσω και να πω, επειδή καλλιεργήθηκαν όχι από εμάς, αλλά κοινωνικά κάποιες προσδοκίες για 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Απ' την άλλη, όμως, τον πολίτη πρέπει να του πούμε ότι αυτή τη συμφωνία αλήθειας που έχουμε κάνει θα την τηρήσουμε. Γιατί αν πάμε εμείς και πάμε στο πάρε κόσμε, δώστα όλα, θυμόσαστε τη διαφήμιση, ο τζάμπας ζει, πάλι θα έχουμε τις ίδιες περιπέτειες. Η χώρα μας πάει καλύτερα. Η χώρα μας έχει 560.000 νέους ανθρώπους στην
1: εργασία. Ευχαριστούμε, κύριε Μαρκόπουλε. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πει.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.
10: Δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Τρίτη 16 Ιουλίου, με συγχωρείτε, Τρίτη 16 Ιουνίου, ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγκής Καπάντος με τον Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο πραγματοποίησαν συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον Υπουργό κύριο Βασίλη Κικίλια. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο νέος Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων κύριος Μανώλης Κουτουλάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία της κρουαζιέρας στην περιοχή και τα ανταποδοτικά ωφέλη, καθώς και ζητήματα χρηματοδότησης έργων που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αργοστολίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία του έργου βελτίωσης των λιμενικών υποδομών του Λιμένα Πεσάδας. Παράλληλα, ο κ. Καπάτος μετέφερε τα αιτήματα της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης στον Υπουργό. 4.517 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.033 παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 250 στην Κεφαλονιά. Μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνής ακαδημαϊκή διάκριση πέτυχε ο σαμικός επιστήμονας Φίβος Σωτήρης Φιωραβάντες, καθώς επιλέχθηκε ταυτόχρονα για θέση αναπληρωτή καθηγητή σε δύο κορυφαία πολυτεχνιακά ιδρύματα του Παρισιού, τον Μαρνέ Λαμπαλέ και τον Βερσαλιών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σάμις ο Αγελός εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια για τη σημαντική αυτή επιτυχία, επισημένοντας τη μακρά πορεία αριστείας του από τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έως και την ερευνητική και ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στη Γαλλία και τη Τσεχία, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τη συμβολή της οικογένειάς του στις αξίες και τη στήριξη που του προσέφερε. Την έντονη ανησυχία της για τις καταγγελίες που αφορούν τις παρεμβάσεις στην περιοχή της Παλιοσταφίδας στη Λάση εκφράζει με ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Κεφαλονιάς και Ιθάκης του ΚΚΕ. Το κόμμα ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δημοσιοποίηση των αδειοδοτήσεων και λήψη μέτρων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Δήμος Αργοστολίου διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμή του πεσόντος πληρώματος του Βρετανικού υποβρυχίου Περσεύς την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν στον Μπόρο και τη Σκάλα Κεφαλονιάς, αποτείοντας φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν στα βάθη του Ιωνίου Πελάγους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλνίας διοργανώνει εκδηλώσεις που έχουν σχεδιαστεί για όλο το εύρος των μουσικών δραστηριοτήτων του ΟΔΙΟΥ και μπάντας της Φιλαρμονικής. Ξεκινούν το πρωί με μαθητικές συναυλίες στο πιάνο, βιολί, κιθάρα, κρουστά, φλάουτο, τραγούδι. Το απόγευμα, η μουσική της σχολής στα καντούνια του εργοστολίου θα καλούν τον κόσμο στη Φιλαρμονική. Εκεί, το σούρουπο στον πεζόδρομο, μπροστά από το κτίριο της Φιλαρμονικής, θα παρουσιαστεί η παιδική χοροδία και η μπαντίνα. Στο τέλος, σε όλους τους καλεσμένους θα προσφερθεί κέρασμα της Φιλαρμονικής στον εσωτερικό αυλείο χώρο. Νέα εποχή για την ελληνική κτηνοτροφία. Ξεκινά πιλωτικά το νέο ψηφιακό σύστημα Ιχνηλάτης Εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλους. Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή των αθλητών του Ποσειδώνα Λιξουριού, Αλέξη Ρόκου και Σπύρου Σταμένη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων, που πραγματοποιήθηκε στη Χίο 6 έως 12 Ιουνίου με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Τετάρτη και 17 Ιουνίου, καλό σας μεσημέρι. Είναι κεφάλαιο 89,2 η αστεία μας, μέρα μεσημέρι. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κλουριώτη. Παγκόσμια ημέρα σήμερα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Η μετατροπή των έφορων εδαφών σε έρημο, με κύριο ένοχο τον άνθρωπο, πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο και προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών καθώς και πλημμύρες. Η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπειες την ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος αλλά και της ποιότητας ζωής. 200 χώρες του κόσμου λοιπόν συντονίζουν τις ενέργειές τους για την καταπολέμηση του φαινομένου μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και προς την κατεύθυνση αυτή καθιερώθηκε και η 17η Ιουνίου ως Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Στη χώρα μας, καλέμως συνοδοιπόροι, το 1 τρίτο των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης. Ο αριθμός και η διάρκεια των ξηρασιών έχει αυξηθεί κατά 29% από το 2000 σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες δεκαετίες και όταν περισσότεροι από 2,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν έλλειψη νερού, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλο και περισσότεροι από εμάς θα ζούμε σε περιοχές με ακραίες έλλειψη νερού, συμπεριλαμβανομένου ενός στα 4 παιδιά μέχρι το 2040, σύμφωνα με τη UNICEF. Καμία χώρα δεν έχει ανοσία στην ξηρασία. Οι βοσκότοποι καταλέγονται στα πιο εκτεταμένα αλλά και στα πιο παραμελημένα οικοσυστήματα του πλανήτη. Καλύπτοντας περισσότερο από το ίμιση της επιφάνειας της ξηράς της γης, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην επισητιστική ασφάλεια, στους υδρολογικούς κύκλους, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Υποστηρίζουν τη ζωή περίπου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων πολλών κτηνοτρόφων, νομαδικής ή ημινομαδικής διαβίωσης και αυτοχθόνων λαών, των οποίων η γνώση και η φροντίδα έχουν διατηρήσει αυτά τα τοπία επιγενές. Το 2026, η ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας, φέρνει τους βοσκοτόπους στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής με θέμα «Βοσκοτόπη, αναγνώριση, σεβασμός, αποκατάσταση». Η φετινή εκστρατεία καλεί για μεγαλύτερη αναγνώριση της οικονομικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας των βοσκοτόπων, σεβασμό προς τους παραδοσιακούς διαχειριστές τους και ενίσχυση των επενδύσεων για την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εκτάσεων. Τώρα είναι η στιγμή να αναγνωρίσουμε την αξία των βοσκοτόπων, να σεβαστούμε τους παραδοσιακούς διαχειριστές τους και να αποκαταστήσουμε αυτά τα τοπία για τις μελλοντικές γενναίες, επισημαίνει ο ΟΓΕ. Ας αποτελέσουν όλα αυτά νοθεσία προς ναυτιλωμένους και όχι μόνο τους πολίτες, έτσι, αλλά αυτούς που ελέγχουν τους πολίτες με μέτρα και ημίμετρα, με κανόνες, νόμους και... λοιπά. Επιστρέφουμε και το 1885 σαν σήμερα το αγαλμά της ελευθερίας φθάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Δωράκι των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Το 1937 είναι. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής παρακαλώ κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. Λίγο πολύ, κάποιοι το έχουμε επισκεφθεί, κάποιοι το γνωρίζουμε, κάποιοι το έχουμε ακουστά. Αναφέρομαι στο ξενοδοχείο, το τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας στο Μον Παρνές, το οποίο το 1961 στις 17 Ιουνίου εγκαινιάστηκε από τον Υπουργό Προεδρίας τότε Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μάλιστα. Σε λίγο καιρό το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας δεν θα είναι γήπεδο. Ψάχνουν αυτή τη στιγμή για το πώς θα διαμορφώσουν τον ανάλογο χώρο, έτσι. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ένας μουσιακός χώρος. Λοιπόν, το 1964,
Σαν σήμερα διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, η αιώνια αντίπαλη, για το κήπεδο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φύλαθλοι και των δύο ομάδων, παρακαλώ, οι οποίοι πίστευαν ότι ο αγώνας ήταν στημένος, κατέστρεψαν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1, Δωμάζος και Ονοφώτιστος τότε. Μετά την εξέλιξη αυτή, λοιπόν, κυπελούχος Ελλάδος αναδεικνύεται η ΑΕΚ, άνευ αγώνος. Ουδής εκ των δύο. Πέντε άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Πρόεδρου Νίξον το 1974. 2012. Εκλογές. Η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα του 2012. Τα αποτελέσματα τότε: Νέα Δημοκρατία 29,66%, 129 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 26,89%, 71, ΠΑΣΟΚ 12,28, 33 έδρες, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51%, 20 έδρες, Χρυσή Αυγή 6,92%, με 18 έδρες, Δημάρ 6,26% με 17 έδρες, ΚΚΕ 4,50% με 12 έδρες. Γεννήθηκαν σε σήμερα, μεταξύ των άλλων, το 1898 ο Μαουρίτς Κορνέλης Έσερ, Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας. Αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς, ενώ η φήμη του απογειώθηκε τη δεκαετία του 60. Γιατί? Τον ανακάλυψαν οι χίπης, θεωρώντας τον πρωτοπόρο της ψυχεδελικής τέχνης. 1920, Φράνσουα Ζακόμπ. Γεννήθηκε ο βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, βακτηρίων και ιών και γενικότερα στη μοριακή βιολογία. Έφυγε από τη ζωή του 13. Έφυγαν από τη ζωή του 96, 17 Ιουνίου, ο Τόμας Κουν, Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». Το 2007 ο Τζιαν Φράνκο Φερέ, Ιταλός μόδιστρος, και ο Στέλιος Βαμβακάρης, ο Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιό τέχνης του Μπουζουκιού, το 2019.

να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Στο Βαγγέλη στην Αθήνα, τον πατέρα του Διονύση, το φίλο τον Κώστα, το Βικέντιο από το Λιξούρι, τη Σιά τη Λαβά, τη Σωτηρία από την Κουνόπετρα, τον κύριο Γιώργο, την Άννα από το Λιξούρι επίσης, τον Διονύση το Σταθάτο και την πριγάδα του, τον Σπύρο τη Μαρία, τον Νίκο τον Διονύση, την Σοφία, την Ειρήνη, την Αγγελική, την Ευανθία, την κυρία Μαριάνθια από Λιξούρι και Μαριάνθια από Αργοστόλη, την κυρία Νιώβη την ερχόντισά μας, την κυρία Χριστίνα και Παναγίδια Χειρός Λεμιδάκη. Την κυρία Μαντώ, την Εύα τη Χαρίκλια, τη Μαντά Μαρία, τον κύριο Γεράσιμο, τον κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, την κυρία Σπασία, τον κύριο Βαγγέλη επίσης από τη Λακύθρα, τον Γεράσιμο από την Κοντογενάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλανόρο, στο Σεφί και τη Φιλανδία από τα Δελινάτ, την Ολγίνα Κρίς, τον Χαράλαμπο από τα Πατήσια, τον Βασίλη από τον Αγιάννη το Ρέντι, την Τασία Αναστασία, άντε και τα Σούλα. Στον Κορυδαλό.

Ένα απίστευτο βίντεο κυκλοφορεί στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση, αγαπητοί. Φάλαινες φυσιτήρες εντοπίστηκαν στα νερά της Λευκάδας, προσφέροντας εντυπωσιακότατες στον υπερθετικό βαθμό εικόνες σε όσους είχαν την τύχη να τις παρακολουθήσουν από κοντά. Και βίντεο καταγράφει τουλάχιστον 5 φυσιτήρες να κινούνται βόρεια του νησιού με κατεύθυνση προς τους Παξούς. Η ελληνική τάφρωση, η οποία περιλαμβάνει το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου, είναι το καταφύγιο πλέον 200 περίπου φυσιτήρων, σύμφωνα με την WWF. Τα μεγάλα βάθη της βλέπετε είναι ιδανικά για τις φωτιές του ζώου, που μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και 90 λεπτά για να βρει τροφή. Η Τάφρος είναι ταυτόχρονα από τα μοναδικά μέρη της Μεσογείου όπου οι θηλυκές γεννούν και μεγαλώνουν τα μικρά τους, αλλά και όπου κοινωνικές ομάδες και μοναχικοί αρσενικοί συνυπάρχουν όλο το χρόνο. Αυτό το μαγικό και τόσο ιδιαίτερο θαλάσσιο κόσμο στα ανοιχτά του Ιωνίου θέλουμε να τον σώσουμε και μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το μήνυμα που περνάνε. Και που θα πρέπει να περνάμε όλοι μας. Ξέρετε, οι φυσιτήρες μακροκεφάλους φυσετέρ, το τρίτο μεγαλύτερο ζώο του πλανήτη με το μεγαλύτερο εγκέφαλο, παρακαλώ, είναι, που έχει καταγραφεί ποτέ και έχουν βρει και στις ελληνικές θάλασσες ένα ιδανικό σπίτι. Οι θηλυκές με τα νεαρά ζώα ζουν σε κοινωνικές ομάδες που μπορούν να φτάσουν και τα 13 άτομα, ενώ τα αρσενικά ζουν μόνα τους. Μέσα στις κοινωνικές ομάδες, τα νεαρά αυτά ζώα μαθαίνουν να καταδύονται για να εντοπίσουν την τροφούλα τους και προστατεύονται, και για να προστατευθούν αλλά και να αλληλοβοηθηθούν. Οι ανώτεροι αυτοί θηρευτές λοιπόν της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας και ρυθμιστές της υγείας του θαλάσσιου περιβάλλοντος απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Οι κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζουν είναι η αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση, η μείωση της τροφής, η υποβάθμιση των οικοτόπων τους, η ρύπανση πλαστική και χημική, ο υποθαλάσσιος θόρυβος που προκαλείται από τις σεισμικές δοκιμές για την εξόρυξη υδρογων ανθράκων και οι ναυτικές ασκήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια το 50% των εκβρασμένων φυσιτήρων έχει συγκρουστεί με πλοία.

Λοιπόν, πάμε σε άλλη τομέα, καθόλου ευκαταφρόνητο. Μιλάμε για την τσέπη του Έλληνα και για τις κατασχέσεις, οι οποίες αυξάνονται. Αυτή την τάση έχουν πάντα οι κατασχέσεις. Λοιπόν, το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μεταβάλλει τα δεδομένα στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, αυξάνοντας τα κατάσχετα όρια για οφειλές προς το δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες. Συγχρόνως προβλέπεται η δυνατότητα άρσης κατασχέσεων με την καταβολή μέρους της οφειλής και καθιερώνεται προστασία και οικονομικές ενισχύσεις ειδικής αγωγής. Αυξάνεται λοιπόν στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 το κατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτό σημαίνει πρόσθετη προστασία 350 ευρώ το μήνα, δηλαδή 4.200 ευρώ το χρόνο, για όσους έχουν δεσμεύσει λογαριασμών από την εφορία. Και για χρέη προς τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες, πάντως το κατάσχετο σε ατομικό λογαριασμό αυξάνεται στα 1500, από τα 1500 στα 1600. Το όφελος ανά μήνα 100 ευρώ, ανά χρόνο 1200. Τώρα, τα νέα κατάσχετα όρια για την ενημέρωσή σας, ενημέρωσή μας, θα ισχύσουν μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, η οποία αναμένεται στα τέλη του μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα. Η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για όφειλες προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός, ο IBAN, πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΔΕ από τον οφειλέτη ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Αν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός. Παράλληλα με άλλες διατάξεις, το νομοσχέδιο θεσπίζει και δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 25% της βασικής οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η δέσμευση, μαζί με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις και τόκους. Η δυνατότητα αυτή αφορά και εφιστάμενες κατασχέσεις, δίνοντας διέξοδο σε οφειλέτες που είχαν λογαριασμούς δεσμευμένους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αυτά μεταξύ των άλλων και συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο. Να σημειώσω απλά ότι ξεχωριστή πρόβλεψη εισάγεται με το πολυνομοσχέδιο και για τις οικονομικές ενισχύσεις ειδικής αγωγής, οι οποίες χαρακτηρίζονται ρητά ανεκχώρητες, ακατάσχετες και μη συμψηφιζόμενες με οφειλές προς το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και πιστωτικά ιδρύματα κατά παρέκκληση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Λοιπόν, πάνω κάτω η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, θα παρακολουθούμε και αυτά. Βρίσκεται πλέον ναι, αλήθεια. Θα το πιστεύουν τα μάτια μου. Λοιπόν, βρίσκεται πλέον κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Λοιπόν, να το επαναλάβω όμως το προηγούμενο. Η μέση πανελλαδική τιμή, έτσι. Βρίσκεται κάτω πλέον από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται περαιτέρω μείωση τις επόμενες ημέρες λόγω των προσδοκιών δια την επίτευξη συμφωνίας λήξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα μπει και. Ήταν ηλεκτρονική η πρώτη υπογραφή, ναι. Η διαχείριση θα μπει σε λίγες μέρες. Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης, διαμορφούμενη στα 1,99 ευρώ με περαιτέρω μείωση, να αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καταγράφεται. Θα το επαναλάβω πολλές φορές γιατί στα νησιά υπερβαίνουμε τα όρια αυτά. Η μέση πανελλαδική τιμή, λοιπόν. Αναμένεται ότι θα επανέλθουν οι τιμές των καυσίμων άμεσα στα προπολεμικά επίπεδα του Φεβρουαρίου. Θα δείξει. Πόσο κάνει? Λοιπόν, πόσο κάνει? Στον αέρα είναι η εφαρμογή της σύγκρισης των τιμών στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα νέα, όπως ακριβώς την ακούσατε. Πόσο κάνει.gov.gr. Αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα συγκρίνει τις τιμές προϊόντων σούπερ μάρκετ. Βγήκε σήμερα στον αέρα. Θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές σε πραγματικό χρόνο, να δημιουργούν ψηφιακό καλάθι αγορών και να ελέγχουν το ιστορικό τιμών. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, η διευκόλυνση των καταναλωτών και ο περιορισμός των ανατιμήσεων. Τώρα, πώς είναι αυτοί που θα μπαίνουν μέσα, δεν γνωρίζω ιδιαίτερα ή τις μεγάλες ηλικίες. Ας βοηθηθούν και ας δώσουμε και λίγο χρόνο πριν τα ψώνια μας, εκτός τα ψώνια εκτάκτου ανάγκης. Λίγα είναι αυτά, φαντάζομαι. Μόνο για τους ξεχασμένους και αυτούς που είναι σε λίθαργο, μπορεί να ισχύσει το αντίθετο. Δώδεκα και μισή. Α, ναι, όπου νου. Όσο νου πω. Ναι, σε λίγα λεπτά. Θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παρουσίαση του «Πόσο κάνει». Το εργαλείο «Πόσο κάνει» θα παρουσιάσουν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Επίσης, στη συνέντευξη τύπου θα συμμετέχει και ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ΚΕΙΝΒΟΤΟ, ο Γιώργος Παπαδημητρίου. Αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες: τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά, προϊόντα για κατοικίδια. Άλιστα, τώρα ξέρεις πριν αγοράσεις. Φτάνει να μπεις στη διαδικασία να μάθεις πριν αγοράσεις. Λοιπόν, για να το κλείσουμε και αυτό το θέμα. Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις τιμές σε πραγματικό χρόνο μεταξύ μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν εν γέννη την πιο συμφέρουσα επιλογή. Επίσης, το πόσο κάνει.gov.gr θα διατηρεί ιστορικό τιμών 2 μηνών και θα δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγχουν αν μια προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής του προϊόντος. Θα λειτουργεί ως παρατηρητήριο τιμών. Εντάξει.

Οικονομικό δελτίο θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε, αγαπητοί μου. Ένα νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση στοχεύει επίσης να θέσει τέλος σε υπερβολικές χρεώσεις, καταχρηστικές συμπεριφορές και κρυφές επιβαρύνσεις σε δανειολήπτες, δημιουργώντας ένα διαφανέστερο και ασφαλέστερο πλαίσιο για την καταναλωτική πίστη. Οι ρυθμίσεις αφορούν καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες έως 100.000 ευρώ, προβλέποντας ξεκάθαρους όρους δικαίωμα υπαναχώρησης και πλαφών σε επιτόκια και συνολικό κόστος δανείου. Η πλήρης εφαρμογή της σχετικής οδηγίας αναμένεται. Αχα, από τις 20 Νοεμβρίου και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό που θα βάλει τέλος υπερβολικές χρεώσεις και τις παραπλανητικές συμπεριφορές σε βάρος των δανειοληπτών. Από 20 Νοεμβρίου δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Δεν καλό.

Ναι. Είτε γίνουν Σεπτέμβριο, παρόλο που επιμένει και το επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ότι την άνοιξη, την επόμενη άνοιξη, αυτή η άνοιξη πέρασε, ξέρετε. Ξέρουμε. Λοιπόν, μας το θυμίζουν οι θερμοκρασίες. Λοιπόν, η κυβέρνηση προωθεί επίσης 7 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους των 240 δισεκατομμυρίων ευρώ, στοχεύοντας τη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ, τις τράπεζες, τους σέρβισης, άμα να αυτή η σέρβισης. Να είναι καλά ο κύριος Τσίπρας, που υπέγραψε για τους σέρβισης. Καθώς και στην ενίσχυση της προστασίας για την πρώτη κατοικία και τις τραπεζικές καταθέσεις. Τα μέτρα λοιπόν ενσωματωμένα σε πολυνομοσχέδιο αναμένεται να εφαρμοστούν σταδιακά από αρχές Ιουλίου, αφορώντας τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες. Έχουμε να περιμένουμε. Το αν έχουμε να λάβουμε, δεν τολμώ να το ξεστομίσω. Να το εξτομίσω. Ο Κώστας κάτι ήθελε τηλεφωνώντας. Ναι, δεν το πιάσαμε, δεν βρεθήκαμε σε ευθεία γραμμή. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Εύχομαι σε λίγο να τα καταφέρω να συνομιλήσω μαζί του. Ωστόσο, είμαστε ήδη στο μέσο του Ιουνίου του 2026. Η τουριστική περίοδος βεβαίως ξεκίνησε ήδη από το Μάιο, δεν μιλάμε για τη θερινή, αν και οι εποχές από 4 έγιναν 2. Λοιπόν, υπάρχουν αναλύσεις για το 2026, εκτιμήσεις για τον τουρισμό και βέβαια ετοιμάζονται και, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, για απεργία σε λίγες ημέρες οι ξενοδοχοί υπάλληλοι. Ναι, λοιπόν, και οι υπάλληλοι του επισητισμού. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο των ξενοδοχών Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον κύριο Τιμοθεάτο, και επιστρέφουμε.

0: Εδώ λοιπόν, εδώ και έχουμε τον κύριο Τιμοθέατο στη γραμμή μας, τον πρόεδρο ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αλλά και κύριε Τιμοθέατο, έχετε και άλλες ιδιότητες. Για χαρά. Έχετε και άλλες ιδιότητες εκτός Κεφαλονιάς και εκτός Ιωνιονίσου. Μιλάμε για τα συλλογικά σας όργανα και θα ήθελα να τις επαναλάβουμε αυτή τη στιγμή για να φιξάρουμε το που είστε και πώς κινείστε.
1: Τη στιγμή αυτή είμαι αντιπρόεδρος οικονομικών στην Πανελλήνια Ξενοδόχων.
0: Οικονομικών, ναι. Μάλιστα. Ναι. Δεν αποφεύγετε λοιπόν την οικονομική διαχείριση, είναι τέλος πάντων τους απολογισμούς, και βέβαια επιχειρώντας έναν απολογισμό για το Μάιο, αυτό σημαίνει ότι και οι οικονομικοί απολογισμοί είναι, και οι υπολογισμοί είναι μέσα. Για την Κεφαλονιά μιλάμε αυτή τη στιγμή. 1,5% αύξηση.
1: 1,5% αύξηση, κατά την άποψή μου, θετικό είναι, γιατί πρέπει να βάλουμε και να έχουμε και στο μυαλό μας ότι φέτος δεν υπήρχε καθόλου Ισραηλινή αγορά που έδωσε ένα πολύ σημαντικό νούμερο πέρυσι, και όχι μονάχα καλύφθηκε αυτό, πέρασε και παραπάνω. Και στο κάτω-κάτω νομίζω ότι προσωπική μου άποψη είναι ότι και η Κεφαλονιά δεν μπορεί να δώσει διψήφια νούμερα αυτή τη στιγμή. Γιατί εξαρτάται η αύξηση έτσι και από το ξενοδοχειακό δυναμικό. Μπαίνουν κρεβάτια, μπαίνουν πολύ λίγα σε σχέση με τις άλλες περιοχές, και νομίζω ότι οι αυξήσεις εκεί πέρα θα κινηθούν.
0: Μάλιστα. Επίσης είναι ευχάριστο το γεγονός ότι η Telegraph μας έχει ως πέμπτο προορισμό καλύτερο, και αυτό μας κρατάει σε υψηλά επίπεδα, έτσι.
1: Και αυτό, ναι, και έρχεται και το συγκεκριμένο δημοσίευμα της Telegraph να επιβεβαιώσει και παλιότερα δημοσιεύματα που πάλι αναδείκνυαν την ποιότητα του προορισμού μας. Ναι. Και τον κατέτασαν ψηλά. Να πει ότι δεν είναι ένα πληρωμένο δημοσίευμα.
0: Όχι,
1: είναι αξιόπιστα όλα αυτά τα δημοσίευματα κατά καιρούς που έχουν γίνει.
0: Από τα πλέον αντικειμενικά στις έρευνες, στις αναλύσεις τους και στην αξιολόγηση. Κύριε Τιμοθέατο, για να κλείσουμε το Μάιο, εκ των πραγμάτων με την αύξηση την οποία έχουμε, η οποία έχει άμεση σχέση και με τις υποδομές και με το πόσο ανοιχτοί είμαστε, με την έννοια των επιχειρήσεων ανοιχτοί, έτσι, όχι ανοιχτοί στον εξωκόσμο.
1: Εντάξει, το Μάιο τώρα, αν εξαιρέσουμε την πρώτη εβδομάδα ελευθερία, νομίζω ότι είναι όλα, και τα ξενοδοχεία και όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις είναι ανοιχτές. Από εκεί πέρα βλέπουμε το κομμάτι της αύξησης των αφήξεων, ναι, το οποίο, εντάξει, είναι φυσικά σημαντικό, γιατί όταν έχεις λιγότερο κόσμο υπάρχει πρόβλημα, αλλά η κατανάλωση του κόσμου είναι πιο χαμηλή από τα υπόλοιπα χρόνια. Και βλέπουμε ότι και πολλά ξενοδοχεία, παρότι η Κεφαλονιά ήταν από τους προορισμούς οι οποίοι δεν έδιναν εύκολα special offer, μιλάω για τα ξενοδοχεία, τη φετινή χρονιά.
0: Τι δεν έδιναν?
1: Special offer, δηλαδή κάποια προσφορά.
0: Και στο άνοιγμα, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Από 5 μέχρι 15-20% ανάλογα με την ανάγκη που έχει ο κάθε συνάδελφος να προωθήσει τα δωμάτια του.
0: Ναι.
1: Γιατί κάθε δωμάτιο που μένει κενό την ημέρα σταματάει να αποφέρει κέρδος. Άρα βλέπουμε την Κεφαλονιά ότι εφέτος αρκετοί συνάδελφοι κινούνται με προσφορές, και αυτό δεν είναι καλό, γιατί δείχνει ότι η ροή των κρατήσεων, ναι, δεν υπάρχει, αλλά δεν είναι στο επίπεδο που θα περιμέναμε με την εποχή.
0: Ισχύει πάντα ότι η πτώση των τιμών καταλήγει όχι σε όφελος, αλλά το αντίθετο για μια περιοχή. Είναι κανόνας αυτός?
1: Το επαναλαμβάνεις για το...
0: Τελικά αποτελεί κανόνα και θέσφατο το ότι η πτώση τιμών σε ξενοδοχεία, έτσι. Λοιπόν, και γενικά στο εμπόριο αυτό ήταν ένας κανόνας ο οποίος είχε πάντα, δεν ωφελεί αλλά αντίθετα σμειώνει, και όσον αφορά τη φήμη και όσον αφορά, ναι.
1: Ναι, σίγουρα δεν ωφελεί. Βλέπουμε το προϊόν μας είναι κοστολογημένο, και νομίζω ότι τα ξενοδοχεία είναι από τις επιχειρήσεις που κοστολογούν το προϊόν τους σωστά. Δεν υπάρχουν υπερβολές, και δεν υπάρχουν υπερβολές γιατί, καταρχήν, και να ήθελα εγώ να υπερβάλλω, δεν θα με δεν θα με υποστήριζε ο Τούρο Περίτος, δεν θα υπόγραφε κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα υπάρχει κάποιος έλεγχος στο ξενοδοχείο στο τι θέλει να πουλήσει. Φυσικά στην ελεύθερη αγορά μπορώ να το κοστολογήσω όπως κρίνω και να πουλήσω να πουλήσω. Όταν βλέπεις όμως διορθωτικές κινήσεις και προσφορές
0: και στην απαρχή και όλες τις περιόδες
1: και στην αρχή της περίοδου, καταλαβαίνεις ότι και δεν είναι μια καλή χρονιά από πλευράς εσόδων και τζίρου, αλλά χρειάζεται διορθωτικές κινήσεις που αυτό ζυγνώνει τα έσοδά μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σίγουρα ναι, θα αναφερθώ, δεν ξέρω αν έχετε ήδη υπόψη σας κάποια πράγματα στην ανάλυση με τίτλο «Τουρισμός στην Ελλάδα το 26, στρατηγικές προσαρμογής μετά τις γεωπολιτικές αναταράξεις». Αυτή την ανάλυση την έχει συντάξει η ομάδα της MTC Group για τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού το 2026. Λοιπόν, χρειάζεται αναπροσανατολισμός, όπως ισχυρίζεται, ή μάλλον πιστοποιούν οι ίδιοι?
1: Δεν έχω υπόψη μου τι αναφέρει συγκεκριμένη μελέτη,
0: ναι.
1: Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να βασιζόμαστε σε συγκεκριμένες αγορές.
0: Με λίγα λόγια να σας βοηθήσω. Αναφέρονται σε δύο πράγματα, σε δύο τινά. Ότι πρέπει η Ελλάδα εν γέννη να κατευθυνθεί μεθοδικά προς δύο κατευθύνσεις. Στην ενίσχυση της διεθνούς της εικόνας ως ασφαλούς, φιλόξενου και ευέλικτου προορισμού και δεύτερον στην αναπροσαρμογή της τουριστικής στρατηγικής προς μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και διαφοροποίηση με έμφαση τις πολλαπλές εναλλακτικές της δυνατότητες.
1: Ναι, δεν έχω αντίρρηση σε αυτά που λένε. Και εγώ τα θεωρώ ότι πρέπει να κινηθούμε κάπως έτσι. Έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να έχει κάποια διεθνή καμπάνια έτσι, με διάφορα προβλήματα στους διαγωνισμούς.
0: Δεν έχει καταφέρει.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Ούτε μέσω του Υπουργείου.
1: Το θέμα είναι όπως είναι ότι οι διαγωνισμοί βγαίνουν άκυροι, μπλέκουν, υπάρχουν προσφυγές και σταματάει η διαδικασία και όταν βγαίνουν οι αποφάσεις η σεζόν ήδη έχει
0: περάσει,
1: δηλαδή δύο χρόνια δεν υπάρχει διαφήμιση. Στρατηγική από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα πρέπει να διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας. Βλέπουμε την περιφέρεια ότι κινείται, παρότι δεν έχει κάνει διαβούλευση τι χρειάζεται ο κάθε προορισμός.
0: Μένει απ' έξω η κεφαλονιά από το νέο φορέα ακόμα.
1: Καλά, έχουμε μείνει απ' έξω, συνεχίζουμε να είμαστε απ' έξω.
0: Δηλαδή εδώ θα ισχύσει το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
1: Κάπως έτσι νομίζω ότι θα κινηθεί τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω. Ελπίζω να μας εκπλήξει ο κύριος Περιφερειάρχης, αλλά δεν το βλέπω. Αυτή τη στιγμή και η περιφέρεια, εντάξει, κινείται σε κάποιες αγορές, άγνωστο με ποια στρατηγική, δεν μας έχει αναδειχθεί, δεν έχει γίνει κάποια διαβούλευση.
0: Άγνωστο.
1: Φυσικά άγνωστο. Και αν έχει γίνει κάποια διαβούλευση με κάποιους άλλους φορείς, να μου το πούνε να το γνωρίζω και εγώ, τουλάχιστον να μην λέω αυτά τα πράγματα στον αέρα της εκπομπής. Παραδείγματος χάρη, έχει σταλεί στο επιμελητήριο κάποιο email από την περιφέρεια για να συνεισφέρουν οικονομικά σε farm trip από κάποιες.
0: Σε
1: farm trip που θα γίνει τον Οκτώβριο.
0: Χωρίς διαβούλευση των άμεσα εμπλεκόμενων.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή. Η συγκεκριμένη δράση αφορά από την Ινδία να μας επισκεφθούν κτλ. Εγώ δεν θα έλεγα καταρχήν όχι, αλλά δεν έχει εξηγηθεί ποιο είναι το πλάνο, ποιους φέρνουμε,
0: γιατί στοχεύουμε
1: και πού στοχεύουν στο τέλος, για να δούμε και τι θα καταφέρουμε. Απλά ζητείτε οικονομική συνδρομή του επιμελητήριου, εντάξει.
0: Τώρα είναι λίγο περίεργη αυτή η ιστορία, με την έννοια πια δεν γίνεται διαβούλευση, αλλά ενισχύστε μας επιμελητηριακά. Ήτι από αυτά που εισπράτετε ή που είστε υπογραμμένοι να διαθέσετε για αυτούς οι οποίοι δεν είναι μέσα.
1: Αν και δεν είμαι, εντάξει, νομίζω ότι ο συνάδελφος ο Σταύρος θα έχει πιο πολλά να πει, είτε τα μέλη της τουριστικής επιτροπής του επιμελητηρίου, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς ζητάς από κάποιον να συνεισφέρει σε κάτι το οποίο δεν τον έχεις ρωτήσει.
0: Ακριβώς.
1: Η ερώτηση είναι πολύ απλή.
0: Ναι.
1: Έτσι, το σχεδιάσαι μόνος σου, εκτέλεσαι ότι και μόνος σου. Εκτελώ εγώ, αλλά σε φωνάζω ελευθερία, αλλά να πληρώσει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι κάπου πάσχη η σκέψη.
0: Εντάξει, προκαλεί το γέλο, αλλά είναι σοβαρό το θέμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Ευχόμαστε πως υπάρχει να μας εκπλήξουν ευχάριστη.
1: Καταρχήν, εγώ δεν είμαι αρνητικός, αλλά πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική πώς προσεγγίζουμε την κάθε αγορά.
0: Σωστά. Στοχευμένα πάντα. Θα πρέπει.
1: Έτσι.
0: Λογικά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα κοινοποίησε και επεσήμανε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, προχωρά ο τουρισμός στο ψηφιακό μετασχηματισμό όσον αφορά τα εργαλεία τουριστικής προβολής. Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα? Μιλάει, αναφέρθηκε στην επίσημη ταξιδιωτική πύλη visitgreece.gr κτλ. Αυτό θα βοηθήσει?
1: Ναι, φυσικά θα βοηθήσει. Μιλιόμαστε ότι η παραδοσιακή τρόπη προβολής των προορισμών, ναι, μεν είναι καλή, δεν έχουν όμως τον ίδιο αντίκτυπο, την ίδια απόδοση όπως είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, μεν πρέπει να συμμετέχουμε σε εκθέσεις. Ναι, πρέπει να έχουμε παρουσία στο εξωτερικό, αλλά η δύναμη που έχει το διαδίκτυο και η ηλεκτρονική προβολή είναι πολύ μεγαλύτερη από να πάμε να μοιράσουμε παραδοσιακά μια μπροσούρα σε κάποια έκθεση.
0: Ωραία.
1: Άρα το θεωρώ προς τη συγκατεύθυνση τον επανασχεδιασμό της τουριστικής πύλης της Ελλάδας.
0: Ωραία.
1: Έτσι κι αλλιώς και εμείς έχουμε συνεργασία μαζί με τη σύμπραξη που έχει γίνει για την Κεφαλονιά και με τα νέα, αλλά και με τη Marketing Greece που είναι παρακολουθεί τις εξελίξεις πάρα πολύ κοντά.
0: Ωραία. Έχω έναν προβληματισμό όμως. Εάν φτάσουμε να τελειοποιήσουμε αυτές τις εξειδικευμένες ψηφιακές πλατφόρμες ως χώρα, έτσι, που προβάλλουν ειδικές μορφές τουρισμού, γαστρονομικό τουρισμό, ορεινό, θαλάσσιο τουρισμό κλπ. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μόνο επικοινωνία, διαφήμιση μέσω αυτών των πλατφορμών και να σταματήσει η εκτουσύνεγγυης παρουσία σε εκθέσεις κτλ. Ή να μειωθεί?
1: Όχι, δεν, νομ,

0: Βρεθεί λιγότερο από τον αριθμό των αφίξεων και περισσότερο από την ανθεκτικότητα των επιχειρηματικών μοντέλων. Τι εννοεί?
1: Είναι αυτό που είπαμε στην, είναι και αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι υπάρχει μια πρόκληση. Βλέπουμε ότι ναι, μεν θα έχουμε καλό αριθμό αφίξεων, αλλά δεν είναι αυτό που ενδιαφέρει μια επιχείρηση τόσο η αφίξη, όσο τα έσοδα, ο τζίρος που κάνει, και πολύ περισσότερο και το κέρδος, η απόδοση που έχει κάθε επιχείρηση. Άρα γι' αυτό θα κρυφθούν. Πρέπει τα μοντέλα, τα επιχειρηματικά να εξελιχθούν, να είναι πιο σύγχρονα και να είναι πιο αποδοτικά.
0: Μάλιστα. Παραμένει λοιπόν η Ελλάδα ένα ισχυρό μπραντ, αλλά η συστηματική μεταφορά υποχρεώσεων και βαρών προς τους επιχειρηματίες δεν ξέρω πού καταλήγει.
1: Σίγουρα παραμένει.
0: Ενώ δεν υπάρχει ενίσχυση των υποδομών, ούτε εξασφάλιση θεσμικής ισοτιμίας.
1: Εμείς αυτό που νιώθουμε στον χώρο είναι ότι ενώ η Ελλάδα παραμένει ισχυρό μπραντ τουριστικά παγκόσμια, η προσοχή που δείχνει το κράτος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα και για τα ξενοδοχεία που μιλάω μέρος τους, είναι όλο και να αυξήσουμε τα βάρη, να αυξήσουμε τις επιβαρύνσεις, και αυτό νομίζω ότι κάποια στιγμή, όσο και να φορτώνει το αέρα, κάποια στιγμή θα γονατίσει.
0: Λογικό.
1: Για να αντέχει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει στα όρια μας.
0: Στα όρια.
1: Στα όρια, βέβαια. Η επιβάρυνση είναι πάρα πολύ. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός. Πιο έξω καινούργιες αγορές μπαίνουν, καινούργιες χώρες μπαίνουν στο παιχνίδι και διεκδικούν, ναι. Και καλά κάνουν και διεκδικούν, mm-hmm. Δεν μπορεί να τους απαγορεύσει κανείς κομμάτι από την πίτα. Άρα πρέπει και εμείς να έχουμε τα όπλα ώστε να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη κατάσταση.
0: Τι να πούνε οι μικρές και οι οικογενειακές μονάδες που συμπιέζονται τα περιθώρια κέρδους τους, δεν ξέρω.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό εννοούσε ο Πρόεδρος, ναι. Την ανθεκτικότητα των επιχειρηματικών μοντέλων.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεράσιμε Τιμωθεάτε, το θέμα είναι το εξής. Η Κεφαλονιά δεν μπορεί να διαχωριστεί από το κεντρικό, έτσι, το συνολικό, τέλος πάντων, ακριβώς, εικονογράφημά μας. Μπορεί όμως κάλλιστα να δώσει μεγάλη σημασία και να φροντίσει τις υποδομές της. Από υποδομές παραμένουμε ακόμη σε ένα βαθμό μετριότητας, αριστείας, δεν τολμώ να το πω έτσι.
1: Ναι, είναι ένα σημαντικό, κριτήριο αυτό, και σχετικά και σε σχέση μάλλον και με το νέο χωροταξικό.
0: Έκλεισε αυτό, όχι, έκλεισε. Πού βρισκόμαστε?
1: Ακόμα δεν έχει κλείσει, έχουν γίνει έντονες παρεμβάσεις, νομίζω ότι θα καθυστερήσει να περάσει τη Βουλή, ναι. Γιατί Άλιστα. υπάρχει και πρόθεση και από πάρα πολλούς να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να το προσβάλλουν. Άρα εκεί πέρα μετά θα υπάρχει σίγουρα τεράστια καθυστέρηση.
0: Ναι, αλλά για να το προσβάλλουν θα πρέπει να έχει κλείσει η δημόσια διαβούλευση. Δεν μπορούν να το προσβάλλουν.
1: Ναι, σίγουρα, ναι. Αυτό λέω ότι γι' αυτό δεν το θα καθυστερήσει, έστω για να επίσημα, γιατί αν θα κλείσει μετά θα υπάρχουν καθυστερήσεις, οι οποίες μετά θα τραβήξουν για πάρα πολλά χρόνια. Άρα πρέπει να το σχεδιάσουμε και να είναι σωστό. Τέλος όντως, σε σχέση και με το χωροταξικό, οι υποδομές είναι πολύ, τις λαμβάνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη, και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η λεγόμενη μελέτη της φέρουσας ικανότητας κτλ. Απλά όμως δεν μπορούμε να κρατάμε ένα τόπο χαμηλά, επειδή οι δημόσιες υποδομές δεν είναι όπως θα πρέπει να είναι. Και θα πρέπει να καταδικάζεται μια ολόκληρη περιοχή, επειδή δεν υπάρχει καλό οδικό δίκτυο, δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης κτλ. Mm-hmm.
0: Λοιπόν,
1: είναι σαν να έχεις το αυτοκίνητο για να το έχεις εμένα, δεν μπορεί να φύγει.
0: Ναι, ή να παίρνεις το δίπλωμα χωρίς αυτοκίνητο, ή να παίρνεις το αυτοκίνητο και να αφήνεις το δίπλωμα για μετά. Λοιπόν, κύριε Τιμωθεάτο, πώς βλέπετε να περπατάει ο Ιούνιος? Είμαστε ήδη στη 17η του. Λοιπόν, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, με τις κρατήσεις που έχετε ως τούδε, και φαντάζομαι ότι μπροστά σας έχετε και τα αποτελέσματα, έτσι, και τα νούμερα του Ιουνίου.
1: Είμαι αισιόδοξος ότι νούμερα ακόμα για τον Ιούνιο δεν έχουμε, μέσα στη μέση του Ιουνίου. Το μόνο πράγμα
0: όσον αφορά τις κρατήσεις, από εκεί έχουμε κάτι να πούμε.
1: Το μόνο πράγμα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πληροφορίες από τους συναδέλφους που έχουν μια ικανοποίηση, παρότι αυτή είναι πολύ, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας, είναι αρκωτική, είναι της τελευταίας στιγμής κρατήσεις.
0: Της τελευταίας στιγμής.
1: Ναι, το last minute που εξηγούσαμε στην αρχή.
0: Ναι.
1: Άρα κινείται καλά, αρκωτικά όμως. Δεν είναι ένα normal καλοκαίρι που πάει μόνο του, πρέπει να κάνει ζωστό.

0: ανταγωνιστικές κινήσεις, είτε με τις προσφορές που πούμε πριν, είτε με άλλους τρόπους, ώστε να...
1: Και
0: να
1: τον Ιούνιο λοιπόν.
0: Μάλιστα. Έτσι θα κινηθεί όλο το καλοκαίρι. Δυστυχώς,
1: όλο το καλοκαίρι.
0: Έτσι θα κινηθεί όλο το καλοκαίρι. Δυστυχώς τα γεγονότα της
1: Μέσης Ανατολής. Επάνε και έρχονται, εντάξει. Ναι.
0: Αυτό ήταν το κακό που έκαναν. Ακρύβαιναν πάρα πολύ. Διάφορες φήμες ότι θα κυρωθούν αεροπορικά δρομολόγια.
1: Σκέφτονται με την τσέπη και με το μυαλό τις διακοπές περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
0: Δεν ήταν θέμα ασφάλειας. Δεν ήταν θέμα ασφάλειας, ήταν θέμα οικονομικό. Άρα έχει μπει πάρα πολύ στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή και το σκεφτόμαστε 2 και 3 φορές από το σκεφτόμαστε άλλα χρόνια.
1: Δηλαδή τι μπορούμε να κρατήσουμε τώρα, ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι?
0: Σίγουρα είμαστε αισιόδοξοι, αλλά συγκρατημένα, όπως ακριβώς το είπες.
1: Θα κινηθούμε άραγε στα περσινά ή και λίγο παραπάνω, εάν λάβουμε υπόψη μας το Μάιο?
0: Εγώ πιστεύω ότι θα κινηθούμε και λίγο παραπάνω.
1: Ωραία.
0: Λίγο. Δεν περιμένουμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν περιμένω τρελές αυξήσεις διψήφιας. Δεν είναι σωστό να συγκρινόμαστε και με άλλες περιοχές, να λέμε ότι Κέρκυρα ξέρεις κάτι.
1: Άλλες υποδομές έχει, άλλη δυναμική.
0: Υπάρχουν, ναι, και κυρίως μιλάμε και για ξενοδοχειακές υποδομές. Ναι. Δηλαδή, να δούμε τα ξενοδοχεία, τις ξενοδοχειακές κλίνες, που είναι και το βασικό κριτήριο για την ανάπτυξη μιας περιοχής. Δεν είναι τόσο η βίλα ή οι άλλες μορφές καταλυμάτων. Μπαίνουν πολύ λίγα κρεβάτια κάθε χρόνο προς τη στην Κεφαλονιά και κάτι αντίστοιχο είναι και ο ρυθμός αύξησης στις αφήξεις.
1: Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, αν θα κινητοποιηθούν και εδώ, γιατί 24 Ιουνίου, όπως τουλάχιστον έχει προαναγγελθεί, προχωρούν σε νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισκεπτισμό. Μιλάμε και για ξενοδοχό υπαλλήλους, έτσι. Έχετε ενημέρωση για το αν θα μπουν και οι εδώ στη διαδικασία? Περιγράφουν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση βέβαια και τα λοιπά.
0: Δεν γνωρίζω, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Στην Ένωση δεν έχει φτάσει κάτι.
1: Εδώ δεν έχει.
0: Η Πανελλαδική Ξενοδόχων έχει σε ισχύ συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξημένες αποδοχές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι δείχνουμε σαν κλάδος ότι θέλουμε να υπάρχει εργασιακή ειρήνη και μια ομαλότητα.
1: Μάλιστα. Ωραία τότε. Εάν κλείσαμε, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, να εκπλαγούμε όλοι ευχάριστα, μια και αυτό είναι κάτι, μια ορολογία η οποία μας καλύπτει, μάλλον τι θέλουμε, τι θέλουμε. Λοιπόν, και για τα νούμερα και πολύ περισσότερο βέβαια πλέον είναι κάτι που είναι πασιφανές. Σημασία έχει τι μένει στο ταμείο και όχι αριθμοί. Λοιπόν, εάν το ταμείο είναι περισσότερο γεμάτο με μικρότερο αριθμό, είναι πιο ευχάριστο, φαντάζομαι, έτσι. Και προσφέρει και προσδίδει μεγαλύτερη δυναμική.
0: Αυτό που ενδιαφέρει και κάθε επιχείρηση δεν είναι μόνο να περάσει την επόμενη μέρα. Την ενδιαφέρει να περνάει και πιο δυνατή, να έχει κάποιο κέρδος.
1: Οικονομικό εύρος, βέβαια.
0: Από εκεί πέρα, αν τα πράγματα είναι δύσκολα, άσχημα, κοιτάμε να πάμε στην επόμενη μέρα με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Ελπίζω να μην είμαστε σε αυτή την κατάσταση εδώ στο καλοκαίρι.
1: Αλήθεια, όση υποερώτηση, αν θέλετε, υστερόγραφο, έτσι. Έχουν γίνει μετρήσεις, στατιστικές έρευνες για το ποια περιοχή στην Κεφαλονιά είναι αυτή που πρωτεύει και πιάνει κατά κάποιο τρόπο κορυφή όσον αφορά τον τουρισμό?
0: Δεν έχει γίνει κάτι. Νομίζω ότι το εργαλείο που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Γενικό Πανεπιστήμιο με αυτά τα ερωτηματολόγια που είναι δυναμικό, νομίζω ότι τέλος χρονιάς θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από εκεί, γιατί είναι στην ουσία η πρώτη χρονιά που έχει εφαρμογή αυτό το ερωτηματολόγιο. Άρα στο τέλος της χρονιάς νομίζω θα μπορούσαμε να απαντήσουμε το συγκεκριμένο ερώτημα.
1: Είναι ευχάριστο. Έως και τα επόμενα, τα οποία θα μοιραστούμε, καλή δύναμη και καλές δουλειές.
0: Να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα και καλή δύναμη σε όλους.
1: Να είστε καλά, κύριε Τιμοθέατο. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Για χαρά. Τώρα να συμπληρώσω για αυτό που προανέφερα. Είχα την ενημέρωση σήμερα ότι σε 9/24 πανελλαδική απεργία προχωρούν 24 Ιουνίου εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισκεπτισμό με την ομοσπονδία τους και κατά τα τόπου και τα κατά τόπου σωματεία τους να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, καταγγέλλοντας ότι τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν άλυτα παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και διαμαρτυρίες των τελευταίων ετών. Και μάλιστα ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχό Υπαλλήλων Ηρακλείου, αλλά και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού Τουρισμού, Κοκολάκης, περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου, κάνοντας λόγο για ελλείψεις προσωπικού. Ναι, αυτό το γνωρίζουμε. Εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, δεν το γνωρίζουμε. Ανεπαρκείς ελεγκτικούς μηχανισμούς και συστηματικές παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν. 24, σήμερα έχουμε 17. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τιμοθεάτο για τα όσα μας κατέθεσε, αγαπητοί μου. Και λίγο πριν να κλείσουμε σήμερα, επιτρέψτε μου, γιατί τώρα το καλοκαίρι, ωραία, κλείσαν τα σχολεία, κάποια ειδικά μαθήματα μένουν για τα μεγαλύτερα παιδιά και από εκεί και πέρα διακοπούλες. Οι εποχές αλλάζουν, είναι γεγονός, και οι παλιές διακοπές μας, οι τρίμηνες, ήταν πολύ διαφορετικές. Τα παιδιά σήμερα ζουν από άλλους ρυθμούς, ζουν με άλλους ρυθμούς, εντάσσονται σε άλλους ρυθμούς, δικτυώνονται. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι γονείς βρίσκεται λύσεις. Πόσα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία ενδεχομένως να δοκιμάσουν τι σημαίνει βγάζω τα δικά μου χρήματα με καλοκαιρινές εργασίες. Δεν ξέρω εάν τα μικρότερα παιδιά τα πηγαίνετε σε κάποιο κάμπ. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες εδώ ή έχετε τον ανάλογο χρόνο εσείς ή κάποιοι στην οικογένειά σας γύρω για να ασχοληθούν με αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, να επιστρέψω στο δικτυώνονται. Λοιπόν, η υπερβολική χρήση οθονών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύεται, καλή μου, σε μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ψυχική υγεία των νέων. Τι έχει βγει λοιπόν από την έρευνα, και βέβαια είναι ανησυχητικό, έτσι, για τη χρήση των οθονών. Βέβαια, δεν μιλάμε μόνο για μας. Όλος ο κόσμος και οι Ευρωπαίοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του τελευταίου Ευρωβαρόμετρου, οι Έλληνες, για να επικεντρωθούμε σε εμάς, οι Έλληνες γονείς αναδεικνύονται ως εκείνοι που έχουν την πιο αρνητική στάση απέναντι στις οθόνες, με το 66% να θεωρεί ότι αυτό έχει αρνητική επίδραση στη ζωή των νέων. Το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό, και ακολουθούν η Πορτογαλία, η Πολωνία με 62%, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται η Μάλτα, το Λουξεμβούργο, η Δανία, η Ιρλανδία, όπου οι γονείς εμφανίζονται στιτά πιο θετικοί απέναντι στις ψηφιακές τεχνολογίες. Ναι. Λοιπόν, οι Έλληνες γονείς στην ίδια στιγμή, αν θέλετε, δεν θεωρούν απαραίτητα ότι τα παιδιά τους χρησιμοποιούν περισσότερο τις οθόνες από τους συνομιλίκους στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αντίθετα, μόνο 35% πιστεύει ότι οι έφηβοι περνούν υπερβολικά πολύ χρόνο μπροστά σε οθόνες, έναντι 44% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το αντίστοιχο ποσοστό είναι 25% έναντι 39% σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, έχει αυτή η γείωση στην κυριολεξία, κατ' εμέ, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική ευημερία των παιδιών. Όταν ένα παιδί, προσέξτε τώρα, πολύ πολύ συγκεντρωτικά θα σας τα πω, περνάει ως έφηβος, έτσι, ένα παιδί ή έφηβη, 4,5 ώρες καθημερινές και πάνω από 6 ώρες τα Σαββατοκύριακο κολλημένο σε μία οθόνη, με συγχωρείτε δηλαδή, τι ακριβώς γίνονται? Λειτουργεί αυτό το μυαλό? Εκ των πραγμάτων φυτεύεται στην κυριολεξία. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς τα ίδια τα παιδιά θα περάσουν σε άλλες διαδικασίες, πώς έχουν εκτραφεί, γιατί είναι γεγονός ότι κάποιοι γονείς θεωρούσαν το κινητό ως μια διευκόλυνση για αυτούς, να είναι λίγο ήσυχα τα παιδιά να κάνουν μια δουλίτσα. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην τα βάζετε από μικρά τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία, ειλικρινά. Λοιπόν, οριοθετήστε κάποια πράγματα. Μιλάμε ότι φτάνουν τα παιδιά να είναι αλλού και εμείς τα θέλουμε εδώ. Λοιπόν, και ενεργά, ενεργοποιημένα. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Και πάμε να κλείσουμε σήμερα με Μαραβέγια, με Κωστή Μαραβέγια, με Βάρκα στο Γυαλό. Έτσι. Να εφρανθούμε κατά τη και επιχειρήστε το. Ποιο? Το να χαρείτε τα παραλιακά μας μέτωπα. Έστω και για λίγο. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ως νησιωτικός προορισμός, ακόμη και για λίγο, να ταξιδέψουμε στο γαλάζιο ή να απολαύσουμε τη θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κατά κάποιο τρόπο ιαθεί ψυχικά και όχι μόνο. Καλό μεσημέρι.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, παρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

παπαγάλια, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: 101,2.
1: Δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλαινιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Τη 16 Ιουνίου ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγκής Καπάτος με τον Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο πραγματοποίησαν συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον Υπουργό κύριο Βασίλη Κικίλια. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο νέος Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων κύριος Μανώλης Κουτουλάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία της κρουαζιέρας στην περιοχή και τα ανταποδοτικά ωφέλη, καθώς και ζητήματα χρηματοδότησης έργων που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αργοστολίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία του έργου βελτίωσης των λιμενικών υποδομών του Λιμένα Πεσάδας. Παράλληλα, ο κ. Καπάτος μετέφερε τα αιτήματα της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης στον Υπουργό. 4.517 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.033 παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 250 στην Κεφαλονιά. Μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνής ακαδημαϊκή διάκριση πέτυχε ο σαμικός επιστήμονας Φίβος Σωτήρης Φιωραβάντες, καθώς επιλέχθηκε ταυτόχρονα για θέση αναπληρωτή καθηγητή σε δύο κορυφαία πολυτεχνιακά ιδρύματα του Παρισιού, το Μαρνέ Λαμπαλέ και τον Βερσαλιών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άμισο Αιγελός εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια για τη σημαντική αυτή επιτυχία, επισημένοντας τη μακρά πορεία αριστείας του από τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έως και την ερευνητική και ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στη Γαλλία και τη Τσεχία, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τη συμβολή της οικογένειάς του στις αξίες και τη στήριξη που του προσέφερε. Την έντονη ανησυχία της για τις καταγγελίες που αφορούν τις παρεμβάσεις στην περιοχή της Παλιοσταφίδας στη Λάση εκφράζει με ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Κεφαλονιάς και Ιθάκης του ΚΚΕ. Το κόμμα ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δημοσιοποίηση των αδειοδοτήσεων και λήψη μέτρων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Δήμος Αργοστολίου διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν του πεσόντος πληρώματος του Βρετανικού υποβρυχίου Περσεύ την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν στον Μπόρο και τη Σκάλα Κεφαλονιάς, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους χάθηκαν στα βάθη του Ιωνίου Πελάγους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλονίας διοργανώνει εκδηλώσεις που έχουν σχεδιαστεί για όλο το εύρος των μουσικών δραστηριοτήτων του Οδείου και μπάντας της Φιλαρμονικής. Ξεκινούν το πρωί με μαθητικές συναυλίες στο πιάνο, βιολί, κιθάρα, κρουστά, φλάουτο, τραγούδι. Το απόγευμα η μουσική της σχολής στα καντούνια του εργοστολίου θα καλούν τον κόσμο στη Φιλαρμονική. Εκεί το σούρουπο στον πεζόδρομο μπροστά από το κτίριο της Φιλαρμονικής θα παρουσιαστεί η παιδική χοροδία και η μπαντίνα. Στο τέλος, σε όλους καλεσμένους θα προσφερθεί κέρασμα της Φιλαρμονικής στον εσωτερικό αυλίο χώρο. Νέα εποχή για την ελληνική κτηνοτροφία. Ξεκινά πιλωτικά το νέο ψηφιακό σύστημα Ιχνηλάτης Εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλ. Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή των αθλητών του Ποσειδώνα Λεξουρίου, Αλέξη Ρόκου και Σπύρου Σταμένη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων που πραγματοποιήθηκε στοιχείο 6 έως 12 Ιουνίου με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4:30.
1: Όλη μου τη ζωή κρυβόμουν γιατί

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: 92,2.
1: Δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλινιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Τη 16 Ιουνίου ο βουλευτής Κεφαλονιάς Κυθάκης Παναγκής Καπάτος με τον Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο πραγματοποίησαν συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον Υπουργό κύριο Βασίλη Κικίλια. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο νέος Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων κύριος Μανώλης Κουτουλάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία της κρουαζιέρας στην περιοχή και τα ανταποδοτικά ωφέλη, καθώς και ζητήματα χρηματοδότησης έργων που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αργοστολίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία του έργου βελτίωσης των λιμενικών υποδομών του Λιμένα Πεσάδας. Παράλληλα, ο κ. Καπάτος μετέφερε τα αιτήματα της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης στον Υπουργό. 4.517 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.033 παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 250 στην Κεφαλονιά. Μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνής ακαδημαϊκή διάκριση πέτυχε ο σαμικός επιστήμονας Φίβος Σωτήρης Φιωραβάντες, καθώς επιλέχθηκε ταυτόχρονα για θέση αναπληρωτή καθηγητή σε δύο κορυφαία πολυτεχνιακά ιδρύματα του Παρισιού, το Μαρνέ Λαμπαλέ και τον Βερσαλιών. Ο πολιτιστικός σύλλογος Σάμις ο Αιγελός εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια για τη σημαντική αυτή επιτυχία, επισημένοντας τη μακρά πορεία αριστείας του από τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έως και την ερευνητική και ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στη Γαλλία και τη Τσεχία, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τη συμβολή της οικογένειάς του στις αξίες και τη στήριξη που του προσέφερε. Την έντονη ανησυχία της για τις καταγγελίες που αφορούν τις παρεμβάσεις στην περιοχή της Παλιοσταφίδας στη Λάση εκφράζει με ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Κεφαλονιάς και Ιθάκης του ΚΚΕ. Το κόμμα ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δημοσιοποίηση των αδειοδοτήσεων και λήψη μέτρων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Δήμος Αργοστολίου διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν του πεσόντος πληρώματος του Βρετανικού Υποβρυχίου Περσεύς την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν στον Μπόρο και τη Σκάλα Κεφαλονιάς, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους χάθηκαν στα βάθη του Ιωνίου Πελάγους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλονίας διοργανώνει εκδηλώσεις που έχουν σχεδιαστεί για όλο το εύρος των μουσικών δραστηριοτήτων του Οδείου και μπάντας της Φιλαρμονικής. Ξεκινούν το πρωί με μαθητικές συναυλίες στο πιάνο, βιολί, κιθάρα, κρουστά, φλάουτο, τραγούδι. Το απόγευμα η μουσική της σχολής στα καντούνια του εργοστολίου θα καλούν τον κόσμο στη Φιλαρμονική. Εκεί το σούρουπο στον πεζόδρομο μπροστά από το κτίριο της Φιλαρμονικής θα παρουσιαστεί η παιδική χοροδία και η μπαντίνα. Στο τέλος, σε όλους τους καλεσμένους θα προσφερθεί κέρασμα της Φιλαρμονικής στον εσωτερικό αυλείο χώρο. Νέα εποχή για την ελληνική κτηνοτροφία ξεκινά πιλωτικά το νέο ψηφιακό σύστημα Ιχνηλάτη Εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλους. Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή των αθλητών του Ποσειδώνα Λεξουριού, Αλέξη Ρόκου και Σπύρου Σταμένη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων που πραγματοποιήθηκε στη Χίο 6 έως 12 Ιουνίου με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Δεν με νοιάζει με ποιον.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

θα έχεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
0: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
0: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
0: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: 1,2.
1: Δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλινιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Τη 16 Ιουνίου, ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγκής Καπάτος με τον Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο πραγματοποίησαν συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον Υπουργό κύριο Βασίλη Κικίλια. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο νέος Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων κύριο Μανώλης Κουτουλάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία της κρουαζιέρας στην περιοχή και τα ανταποδοτικά ωφέλη, καθώς και ζητήματα χρηματοδότησης έργων που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αργοστολίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία του έργου βελτίωσης των λιμενικών υποδομών του Λιμένα Πεσάδας. Παράλληλα, ο κ. Καπάτος μετέφερε τα αιτήματα της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης στον Υπουργό. 4.517 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.033 παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 250 στην Κεφαλονιά. Μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνής ακαδημαϊκή διάκριση πέτυχε ο σαμικός επιστήμονας Φίβος Σωτήρης Φιωραβάντες, καθώς επιλέχθηκε ταυτόχρονα για θέση αναπληρωτή καθηγητή σε δύο κορυφαία πολυτεχνιακά ιδρύματα του Παρισιού, το Μαρνέ Λαμπαλέ και τον Βερσαλιών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άμισο Αιγελός εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια για τη σημαντική αυτή επιτυχία, επισημένοντας τη μακρά πορεία αριστείας του από τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έως και την ερευνητική και ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στη Γαλλία και τη Τσεχία, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τη συμβολή της οικογένειάς του στις αξίες και τη στήριξη που του προσέφερε. Την έντονη ανησυχία της για τις καταγγελίες που αφορούν τις παρεμβάσεις στην περιοχή της Παλιοσταφίδας στη Λάση εκφράζει με ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Κεφαλονιάς και Ιθάκης του ΚΚΕ. Το κόμμα ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δημοσιοποίηση των αδειοδοτήσεων και λήψη μέτρων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Δήμος Αργοστολίου διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν του πεσόντος πληρώματος του Βρετανικού υποβρυχίου Περσεύ την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν στον Μπόρο και τη Σκάλα Κεφαλονιάς, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους χάθηκαν στα βάθη του Ιωνίου Πελάγους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλονίας διοργανώνει εκδηλώσεις που έχουν σχεδιαστεί για όλο το εύρος των μουσικών δραστηριοτήτων του Οδείου και μπάντας της Φιλαρμονικής. Ξεκινούν το πρωί με μαθητικές συναυλίες στο πιάνο, βιολί, κιθάρα, κρουστά, φλάουτο, τραγούδι. Το απόγευμα η μουσική της σχολής στα καντούνια του εργοστολίου θα καλούν τον κόσμο στη Φιλαρμονική. Εκεί το σούρουπο στον πεζόδρομο μπροστά από το κτίριο της Φιλαρμονικής θα παρουσιαστεί η παιδική χοροδία και η μπαντίνα. Στο τέλος, σε όλους τους καλεσμένους θα προσφερθεί κέρασμα της Φιλαρμονικής στον εσωτερικό αύριο χώρο. Νέα εποχή για την ελληνική κτηνοτροφία. Ξεκινά πιλωτικά το νέο ψηφιακό σύστημα Ιχνηλάτης Εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλτ. Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή των αθλητών του Ποσειδώνα Λεξουρίου, Αλέξη Ρόκου και Σπύρου Σταμένη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων που πραγματοποιήθηκε στοιχείο 6 έως 12 Ιουνίου με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Καλησπέρα για όσους με ακούτε. Έχουμε ένα πρόβλημα στο μικρόφωνο. Καλησπέρα. Ελπίζω να ακούτε με κάποιο τρόπο καθαρά. Είμαι την Ασπυράτου, είναι η εκπομπή να τραγούδι μια ιστορία μας. Απόψε τα τραγούδια θα μας πάνε σε μια διάθεση γεμάτη καλοκαίρι. Και ας είναι μικρό το καλοκαίρι πια για τους περισσότερους από εμάς. Και ας είναι υπερτιμημένο πολύ. Και ας είναι για μερικούς σχεδόν ουτοπία. Το καλοκαίρι έχει μία, κρατάει μέσα στο, σε αυτούς τους μήνες του, τους θερμούς, κρατάει μία ολόκληρη ιστορία δική μας, ίσως την μεγαλύτερη και την πιο ταπεινή ιστορία, την πιο απλή και την πιο πολύτιμη, γιατί ουσιαστικά είναι όλη η παιδικότητά μας, ακόμα και τα καλοκαίρια μας ήταν εντελώς απλά, με την άποψη ότι δεν κάναμε διακοπές σε εξωτικά νησιά, σε θέρετρα, σε ξενοδοχεία με πισίνες. Εκείνα τα καταμένα γόνατα, όπως ισχύει και για τα παιδιά μας το ίδιο. Και ας είναι άλλες εποχές, τα καλοκαίρια δεν έχουν εποχή, είναι η εποχή. Με τραγούδια λοιπόν που μας καλωσορίζουν με έναν τρόπο στα παιδικά μας έτσι, βιώματα, και είναι τόσο βίωμα το καλοκαίρι, πώς και να έρθει, τέλος πάντων μας γεμίζει με μία ελπίδα. Είναι το φως, είναι ο ήλιος, είναι το αντάμωμα, είναι το σμίξιμο ανθρώπους που έχουμε να δούμε καιρό, είναι έτσι κάπως λύνεται το ζωνάρι. Είχα διαβάσει ένα άρθρο της προάλλες και έχει πάρα πολύ σωστό. Το βρήκα ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε λύσει τα περισσότερα προβλήματά μας σαν πολίτες, γιατί έρχεται το καλοκαίρι και τα ξεχνάμε. Και έχει δίκιο. Η μουσική λοιπόν, άσχετα από όλα αυτά που έτσι ο καθένας τα αντιλαμβάνεται και τα βιώνει, η μουσική ανέκαθεν παίζει καθοριστικό ρόλο σε κάθε στιγμή μας. Και ναι, πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάθε περίπτωση έχει το δικό της τραγούδι. Είτε είναι ο χειμώνας και η θερμοκρασία πέφτει επικίνδυνα και εγώ δεν τον αγαπώ καθόλου. Είτε όταν ανεβαίνει εξίσου τρομακτικά, είτε είσαι μπροστά σε μια παραλία, είσαι σε ένα τζάκι, ένα τραγούδι πάντα μπορεί να εκφράσει τόσο το τοπίο, τόσο τη στιγμή, όσο και τα συναισθήματά μας. Αν θα πρέπει να μοιράζαμε τα τραγούδια σε στίβες χαρούμενων ή μελαγχολικών, άπειλα ο τέμπο, σίγουρα θα ήταν μεγάλο το δίλημα. Αν όμως μπορούμε να τα κατατάξουμε σε χειμερινά και καλοκαιρινά, όλα θα έμοιαζαν πιο εύκολα. Τα τραγούδια έχουν την ιδιότητα να φέρνουν μέσα μας και την άνοιξη και το κρύο και το φως. Τα καλοκαιρινά τραγούδια έχουν σίγουρα το μαγικό φίλτρο να μας ανεβάζουν τη διάθεση, να μας ξεσηκώνουν, να δημιουργούν εικόνες άπειρες στο μυαλό μας, στιγμές, θύμισες. Στο ελληνικό, και όχι βέβαια μόνο, αλλά εδώ μιλάμε κυρίως για το ελληνικό ρεπερτόριο, υπάρχουν κομμάτια ύμνη του καλοκαιριού. Τραγούδια που σηματοδοτούν την πιο ξέγνιαστη περίοδο του χρόνου, και γι' αυτό σήμερα συγκέντρωσα τραγούδια που αγαπώ, που αγαπάτε κι εσείς. Ένα από αυτά είναι το τραγούδι με τίτλο Ανάσα Καλοκαιριού, από το άλμπουμ «Το άρωμα του καλοκαιριού», που ήταν η πέμπτη δισκογραφική απόπειρα του συνθέτη Νίκου Γεωργάκη και περιέχει 13 τραγούδια σε στίχους του μόνιμου τότε συνεργάτη του Γιάννη Περδίκη, και ένα ορχιστρικό τάγκο έτσι, για την ιστορία. Τα τραγούδια γραμμένα με απλότητα και μεράκι εκφράζουν στο σύνολό τους έναν λυρισμό, ο οποίος αν και μοιάζει κάπως παράτερο στη σημερινή εποχή, εν τούτης δεν στερείται ουσίας και σημασίας. Από αυτή τη δουλειά λοιπόν θα ακούσουμε την υπέροχη φωνή της Λιζέτας. Καλημέρι και το τραγούδι Ανάσα Καλοκαιριού.

πιο καλοκαιρινό τραγούδι από αυτό που θα ακούσουμε τώρα με τη φωνή του Τάσου Ποταμιάνου δεν βρίσκεις. Βουτιές με το κεφάλι.

Πέρυσι μας έκανε, μας παρουσιάστηκε στη δισκογραφία ένα κορίτσι με το όνομα Σία, Σία Κατραλή για την ακρίβεια, και φέρε κάποια τραγούδια, κάποια χιτάκια όπως λένε και οι νεότεροι, όπως τα λέγαμε και εμείς βέβαια, που μας ακολούθησαν πέρυσι πραγματικά σε όλο το καλοκαίρι μας. Κυρίως εγώ δεν έχω TikTok, όσοι έχουν λοιπόν TikTok θυμάμαι ρε παιδί μου ότι το βλέπα σε όλο το Instagram τραγουδάκια. Κάτι στην έψαξα ορίζοντας, ας πούμε, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, είμαι σίγουρη το έχετε ακούσει, ήρθε απρόσμενα και έκανε άρρωσε συναυλίες, εμφανίστηκε παντού. Από αυτή τη δουλειά της λοιπόν, την πρώτη της δουλειά, την δισκογραφική, κράτησα, ο δίσκος ήταν τα πατίνια στο φεγγάρι, ένας δίσκος γεμάτος ιστορίες και συναισθήματα, κατά βάθος μια απόπειρα να βρεις λέξεις για όλα εκείνα που δεν χωράνε μέσα και εύκολα μάλλον σε κουβέντες. Από αυτή τη δουλειά λοιπόν, μαζί με τον Μεσία Μινιμάλ, η Σία Κατραλή, ένα τόσο καλοκαιρινό τραγούδι, τόσο λυρικό αλλά όχι μελό, τόσο τρυφερό, και θα το ακούσουμε παρέα. Η Βανίλια.

Υπέροχο σου μισή μήνυμα, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Μας έχει στηθεί εδώ και αρκετά χρόνια και όποια συνεργασία κάνει, διασκευή κάνει, που το κάνει, έχει κάτι να πει. Θα παραμείνουμε στον Μεσχέ Μινιμάλ και στην Μαρία Παπαγεωργίου με μια τόσο μα τόσο, ίσως για μένα μετά την Ελεονόρα Ζουγανέλη, σπουδαιότερη μορφή μουσικά γυναικεία της σκηνής, της νεότερης έντεχνης, αν θέλετε να πούμε σε εισαγωγικά. Love Forever, ο τίτλος του τραγουδιού. Αυτή τη φορά λοιπόν ο Μεσχέ Μινιμάλ με την Μαρία Παπαγεωργίου που έχουν ξανασυνεργαστεί πειράζουν τη μεγαλύτερη και πιο διαχρονική επιτυχία του Έλληνα τραγουδοποιού, το κλασικό Love Story. Το τραγούδι λοιπόν, το αγαπημένο Love Story του Μεσχέ Μινιμάλ από τον δίσκο Lollipop του 2008, αλλάζει εποχή, στίχο, ερμηνεία και μας επανασυστήνεται μέσα από μια υπέροχη νεο-vintage ενορχήστρωση με τους ελληνικούς στίχους από τον ίδιο το Μεσχέ Μινιμάλ, βρίσκοντας την μαγική και θέρια πραγματικά φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου σε μια ονειρική ερμηνεία για να συνεχίσει το τραγούδι, το ταξίδι του στον χώρο χρόνο της μουσικής. Πάμε να το απολαύσουμε. Ακούστε τώρα μουσική έτσι.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8:30.
1: 8:30 είμαστε εδώ. Με συγχωρείτε αν ακούγεται κάπως τη φωνή μου ή μικροφωνίζει ο ήχος μου, γιατί έχει συμβεί ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο, οπότε σας μιλάω σχεδόν εκτός ακουστικών. Ελπίζω να φτάνει η φωνή και η διάθεσή μου. Με αγάπη προς εσάς, είμαι η Τίνα Σπυράτου, είναι η εκπομπή «Ένα τραγούδι, μια ιστορία» μας. Μας ακούτε κάθε Τετάρτη από τον αέρα του Κεφαλονιά 89,2 και live 24 του Ρεν και η Radio από το διαδίκτυο. Έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο φωτεινό καλοκαίρι, αυτό που έχουμε όλοι μέσα μας και όχι αυτό που κατά καιρούς βιώνουμε, και αυτό θέλω να κρατήσουμε. Θα πάμε λοιπόν τώρα δίπλα στην ακρογιαλιά. Ένα τραγούδι που σηματοδοτεί και μια ευαισθησία και μια τρυφερότητα Λεωνίδας Μπαλάφας μαζί με την Σεμέλη Παπαβασιλείου. Απίστευτη φωνή, το ρεμπέτικο μου την ακούσετε είναι φοβερή. Παντρεύουν τη χαρακτηριστική ζεστασία του Μπαλάφα και την αέρινη μελωδική φωνή της ανερχόμενης και σπουδαίας τραγουδίστριας. Το αποτέλεσμα ουσιαστικά είναι μια ρομαντική μπαλάντα που δεν είναι μελό, ακροβατεί ανάμεσα στη νοσταλγία και την καλοκαιρινή ελευθερία. Η μελωδία είναι λιτή, φωτεινή, δίνει χώρο στους στίχους να αναπνεύσουν και να μεταφέρουν το συνέστημα με κάθε ειλικρίνεια. Τραγούδι γεμάτο εικόνες από θάλασσα, καλοκαίρι, έρωτα και μια εσωτερική γαλήνη που ίσως είναι το πολυτιμότερο αγαθό κυρίως στις μέρες μας, αλλά και κάθε στιγμή, είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι.

Εν τω μεταξύ, πρέπει να σας πω μέσα σε όλα, γιατί είμαι εντελώς καλοκαιρινός τύπος. Δηλαδή, είμαι άνθρωπος που ξαναγεννιέμαι, ξανανιώνω, λαμβάνομαι τα πράγματα με πιο χαρά, πεισμόνω, αναζωογονούμαι, αμορφαίνω αν θέλετε, μόλις καλοκαιριάσει, που δεν κάνω διακοπές όπως είχα συνηθίσει να κάνω, που δεν φεύγω από την Κεφαλονιά. Ελάχιστες φορές έχω φύγει καλοκαίρι από την Κεφαλονιά για να πάω κάπου διακοπές. Δεν δούλευα εγώ σεζόν, το έχω πει ξανά και ξανά. Παρ' όλα αυτά, δουλεύουν όλοι οι άλλοι που αγαπώ, οπότε μένω εδώ. Και το καλοκαίρι, παιδί μου, είναι. Μου ζεσταίνει την καρδιά. Καταρχάς, μου ζεσταίνει το σώμα. Το σώμα μου, γιατί το είπε και η προλικρουλιάρα. Και υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές, να πάνε τα παιδιά τους και να πάνε να κάνουν μπάνιο. Αυτοί για μένα είναι ακόμα πιο σπουδαίοι άνθρωποι, και ίσως για αυτούς τα καλοκαίρια είναι ακόμα πιο πολύτιμα, γιατί τα μετράνε σπιθαμί προς τις φακές. Ρένα Μόρφη. Πάμε λίγο στον Αύγουστο, πηδήξουμε λίγο τους μήνες, θα φτάσουμε στον τελευταίο που δεν θέλουμε να έρθει γρήγορα. Αύγουστος, Αυγουστιάτικο, η Ρένα Μόρφη σε ένα τραγούδι από περσινό, ολοκένουργιο βέβαια, γιατί ο Φίβος Δελιβοριάς, ό,τι και να γράψει, μας κρατάει ζωντανούς.

Θα σας αφήσω λίγο σε αυτό το κλίμα, εδώ εντελώς καλοκαιρινό. Θα πάμε πάλι περσινό τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ, με δύο εξαιρετικούς και δημιουργούς, αλλά και ερμηνευτές, Γιάννης Κότσιρας, συναντά την Ελεονόρα Ζουγανέλη, με ένα τραγούδι που τίτλο έχει «Έλα, έλα», και αυτό μας κάνει το καλοκαίρι μονίμως. Μας προσκαλεί, εκεί γίνεται όμως που μας τρελαίνει και μας ταλαιπωρεί. Ένα τραγούδι που μας μεταφέρει σε έναν κόσμο γεμάτο θάλασσα, με γεμάτο ελληνικό χρώμα. Να ανοιγόμαστε βαθιά, επειδή και μπαίνουμε μέσα σε μια βάρκα και βλέπουμε το φως κατακόρυφο. Το νιώθουμε πάνω μας. Μια συνεργασία, Παναγιώτη Καλατζόπουλος, υπογραφή, στίχους και μουσική. Ένα τραγούδι που εξυπνεί τον έρωτα με έναν τρόπο ποιητικό, πάντα ειλικρινή και πάνω απ' όλα, γιατί το αγαπώ και λίγο παραπάνω για αυτό το λόγο, χορευτικό.

Αυτά είναι τραγούδι που σου λέει να σηκωθείς, είναι και αυτά τα πανηγύρια που τα τελευταία χρόνια, νομίζω μια δεκαετία, έχουν ενώσει τόσες πολλές γενιές και κυρίως, και εκείνο είναι που με κάνει τρομερά χαρούμενη, όλα αυτά τα νέα παιδιά, γιατί είναι και μια διασκέδαση που δεν έχει κόστος, γιατί παιδιά μετράνε όλα πια στις μέρες μας, έτσι. Πας με ένα σουβλάκι, δύο μπύρες, τρία σουβλάκια, τρεις μπύρες, δέκα μπύρες, δεν ξέρω. Και μαζεύονται παιδιά, νέα, παιδιά, εφηβικές παρέες, νιάτα και χορεύουν τόσους χορούς, ξέρουν, ενώνονται. Και αυτό, και επειδή δεν έχουν, το έχω ξαναπεί και το λέω, επειδή σήμερα οι νεότεροι άνθρωποι, και σχεδόν όλοι μας δηλαδή, η σωματική επαφή, αυτή η αφή που εμείς μεγαλώσαμε και ζήσαμε και πιάναμε τον άλλον και μετά ξεκινούσαμε μαζί του κάτι, αυτή η επαφή λοιπόν έρχεται μόνο σε αυτό τους χώρους. Βλέπονται, χορεύουν, υδρώνουν, πιάνονται, λαχανιάζουν. Ζουν δηλαδή όπως πρέπει να ζουν. Και γι' αυτό είναι τόσο δηλαδή, αν μπορούσε κάθε μέρα τα καλοκαίρια να βλέπω παιδιά να χορεύουν, θα το επιθυμούσα ακόμα περισσότερο. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε τους ρυθμούς. Θα πάμε στην Ιεροσαΐα. Ένα καλοκαίρι που συναντά τον έρωτα, την ελπίδα και πάντα την απεραντοσύνη της θάλασσας, που το χρώμα της θάλασσας που λένε και οι τουρίστες που έρχονται κατά καιρούς εδώ, έχουμε πάει σε πολλά μέρη, σαν το χρώμα που έχει η ελληνική θάλασσα, δεν υπάρχει πουθενά. Του λέω, δεν είναι η θάλασσα. Είναι ο ήλιος. Το σημείο που βρίσκεται η Ελλάδα, έτσι πως προφανώς μας αποχαιρετά και μας καλημερίζει ο ήλιος, έχει κάτι άλλο στο χρώμα του. Λοιπόν, η Ιεροσαΐα στο τραγούδι «Και εγώ η θάλασσά σου», μια έρηνη καλοκαιρινή και αισιόδοξη μελωδία στο ρυθμό του Μπάλου και εδώ πιο χαλαρά. Τη μουσική υπογράφει ο Νεοκλής Νεοφυτίδης και τους στίχους η ίδια η Ρωσέη και ο Ανδρέας Νεοφυτίδης. Παραδοσιακά ηχοχρώματα και μια ζεστή ερμηνεία. Ένα τραγούδι που μιλάει για τα τυφατικά βέβαια συναισθήματα που γεννά ο έρωτας στη ζωή μας, βαθύ μαράζει και ελπίδα ζωντανή. Και θάλασσα πολύ.

Λοιπόν, υπάρχει μια τραγουδίστρια. Υπάρχει μια τραγουδίστρια από τις πολλές τραγουδίστρες που αγαπώ, που την αγαπώ ένα τσακ παραπάνω από τις παλιές σπουδές, ακόμα και από τη Χάρης Αλεξίου, και αυτή δεν είναι άλλη από τη Δήμητρα Γαλάνη. Για χίλιους λόγους και για έναν κόμμα που θα σας πω αμέσως, η Γαλάνη είναι η μοναδική τραγουδίστρια νομίζω της γενιάς της, αυτή των τόσο μεγάλων φωνών, ερμηνεών, τόσο στιβαρή ερμηνεύτρια, τόσο μοναδική, όλη τη συστάση. Είναι ένας μονόδρομος προς την αλήθεια, προς το φως, προς την αναγνώριση, προς την ουσία της δουλειάς που κάνει και της επαφής με το κοινό. Και τι κάνει η Άτιμη? Ενώνεται με νέες γενιές, έχει νομίζω συνεργαστεί με τους περισσότερους από τους νέους δημιουργούς και δεν δευτερόλεπτο χάνει, δεν χάνει ένα τσίκ από τα λάδια, ρε παιδί μου, από το πόσο πολύ μπορεί να προσαρμοστεί στην εποχή της και στην εποχή του άλλου, κυρίως. Ένα τέτοιο, δηλαδή, από τον Βασιλικό, από το Μεσχέ Μινιμάλ, από τον Νίκο Μωραΐτη που θα ακούσουμε. Είχε συνεργαστεί, το χάνομαι γιατί ρεμβάζω, τόσους πολλούς και το κάνει με τέτοιο τρόπο που νομίζω ότι είναι τωρινή. Λοιπόν, Νίκος Μωραΐτης σε ένα hit με από τον μέτρα του είδους Κώστα Καλημέρη και τ' άλλο καλοκαίρι, με την εξαίσια ερμηνεία της Δήμητρας Γανάλη, Γανάλη, okay, κάνω αναγραμματισμούς, okay, Γαλάνη. Και η μόνη μου ευχή μες στη ζωή και τ' άλλο καλοκαίρι μαζί να μας βρει στο πρώτο

0: Πεφταστέρι μαζί να μας βρει. Αν δεν το ξέρετε, που νομίζω ότι το παίζει το ραδιόφωνο και το ξέρετε, αλλά πάμε να το απολαύσετε.
1: Ρεβόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Είμαστε εδώ δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής με την Σπυράτου στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Η εκπομπή απόψε έγινα χαιρετισμό, αν θέλετε, στο καλοκαίρι. Έτσι, ακόμα και το καλοκαίρι που παίρναμε εμείς εδώ με τη σεζόν, οι περισσότεροι από εσάς που είστε σχεδόν σκλαβωμένοι, το καλοκαίρι που είναι μικρό, που είναι υπερτιμημένο, που είναι ζεστό, που είναι, μας ταλαιπωρεί. Κι όμως όλοι μέσα μας ξέρουμε ότι κρατάει ένα κομμάτι τόσο κατά δικό μας και έχει μια, όχι μόνο μια ιστορία, 101 ιστορίες μέσα του και είναι όλες δικές μας και αυτές είναι και το καταφύγιο τελικά που χωνόμαστε για να μπορέσουμε να περάσουμε τους χειμώνες. Τα καλοκαίρια είναι πραγματικά ισοσύβια λέμβος μας για να βγουν οι χειμώνες. Γιατί έχουν να κάνουμε το μέσα μας και όχι με τη συνθήκη. Θα πάμε στα 2008 και έναν πολύ ωραίο σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Γιάννη Μίτση. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε περισσότεροι. Ο Γιάννης Μίτσης λοιπόν είναι ένα αγόρι που είναι από την Ήπειρο, από τα 20 του φεύγει από τα Γιάννη ουσιαστικά, που είναι η καταγωγή, ο τόπος καταγωγής του. Βρίσκεται στα μουσικά σχολεία της Γαλλίας. Εκεί θα σπουδάσει εθνομουσικολογία και θα παρακολουθήσει μαθήματα σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια. Επιστρέφοντας στη χώρα μας θα τον κερδίσει βέβαια Θεσσαλονίκη και μέσα από το πραγματικά πηγαίο ταλέντο του, τη δημιουργικότητα, τον λυρισμό, την πλούσια πορεία του αλλά και τις ευαισθησίες του, θα περάσει στο χώρο του ελληνικού τραγουδίου και θα χαρακτηριστεί ως ο τραγουδοποιός του ελληνικού βορρά. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουμε μέσα από τη συμμετοχή του ως δράμερ στα Ξύλινα Σπαθιά, οπότε καταλαβαίνετε περίτινος πρόκειται. Παράλληλα έχει συνεργαστεί με διάφορα σχήματα, έχει γράψει μουσική για ταινίες μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, θεατρικά έργα και κουκλοθέατρο, και με τις μελωδίες του μας ταξίδεψε σε μια, σε έναν τόπο, σε τόπους διαυγής αν θέλετε. Ένα τραγούδι του πολύ ιδιαίτερο είναι το «Καλοκαίρι». Για να σας το ακούσουμε, να το απολαύσουμε παρέα.

Ο Δάκης, ένα το θρυλικό musical της Φίνος, φίλοι μου Γοργόνες και Μάγκες, γυρίζει το 1967 στην υπέροχη Ήδρα. Τη μουσική και τα τραγούδια της ταινίας που γίνονται όλα διαχρονικές επιτυχίες, γράφει ο Μίμης Πλέσσας, ενώ η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Δάκης, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν εμφανίζεται ο ίδιος στην ταινία. Ακούγεται αυτή η φωνή, με αυτό το υπέροχο τραγούδι που μας συνοδεύει σε όλα μας τα καλοκαίρια, και βλέπουμε τη Μέρη Χρονοπούλη και το Λάκη Κομρινό σε ταπλό βιβάν και σε χορογραφία που έχει μείνει εξέχαστη, με εκείνο το, τα άσπρα σοκάκια της Ήδρας, πορτοκαλί φόρεμα η Χρονοπούλη συγκλονιστική, ο Λάκης Κομρινός ωραιότερος από ποτέ, και ένα τραγούδι που έχει μείνει και μας έχει στοιχειώσει. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει νιώσει καλοκαιρινό ερωτικό σκύρτημα με το τραγούδι Ένα Πρωινό. Και αν πάλι δεν έχει δει ποτέ κανείς την εικόνα της τραγουδίστριας Μαρέα Δημητριάδη, θα φαντάζονταν πως το τραγουδούσε η νεαρή πρωταγωνίστρια της ταινίας Κορίτσια στον Ήλιο. Ταιριάζε πολύ ομολογουμένως η αισθαντικότατη φωνή της έφηβης, ήταν 16 χρονών η Δημητριάδη, με την περσόνα του υπέροχου θηλυκού που άκουγε στο όνομα Λόμπερκ. Το Άναμπελ, πιο γνωστό σε Ένα Πρωινό, είναι το απόλυτο ελληνικό καλοκαιρινό love song. Δημιουργήθηκε από τον υπέροχο και σπουδαίο και τόσο μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο σε συνεργασία με τον νέο κυματικό κυρίως, τότε στιχουργό και πολύ σπουδαίο δημοσιογράφο Γιώργο Παπαστεφάνου και πολύ σπουδαίο ραδιοφωνικό παραγωγό βέβαια, πάρα πολύ σπουδαίο, του Stop, για τις ανάγκες αυτής της ιδιαίτερης κινηματογραφικής ταινίας. Ιδιαίτερες ήταν κατά τη γνώμη μου όλες οι ταινίες που γύρισε ο τόσο σπουδαίος Βασίλης Γεωργιάδης, όμως τα Κορίτσια στον Ήλιο του 1968 έθριβαν από τα μηνύματα της σεξουαλικής επανάστασης της δεκαετίας του 60. Για τη μουσική λοιπόν της ταινίας επιστρατεύεται ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος είχε συνεργαστεί ξανά με τον Βασιλιάδη στα εξαιρετικά και άκρος επιτυχημένα από εμπορικής και καλλιτεχνικής άποψης Κόκκινα Φανάρια του 1963, για την ιστορία. Και αν στα Κόκκινα Φανάρια ο συνθέτης είχε κινηθεί μοιραία σε λαϊκούς δρόμους, στα Κορίτσια στον Ήλιο έγινε αμυγός pop, ταυτισμένος απόλυτα με τα διεθνή μουσικά ρεύματα της εποχής. Έτσι είναι με τις μουσικές ιδιοφύειες. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανείς να είναι ειδήμων για να αντιληφθεί αυτό. Drums, μπάσο, πνευστά, διάφορα κρουστά και ηλεκτρικές κιθάρες ακούγονται κατά κόρον στο soundtrack της ταινίας. Το έχω ξαναπεί σε παλιότερη έτσι, εκπομπή. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Ξαρχάκο, το 1968 πήγαινε έρχονταν στο εξωτερικό και ακούγε πολύ ψυχεδελικό rock pop. Συνολικά συγκροτήματα και μουσική. Σαφώς και επηρεάστηκε. Τώρα η Μαρία Δημητριάδη στο ξεκίνημά της αναδείχθηκε ιδανική ερμηνεύτρια του βασικού τραγουδιού λίγα χρόνια πριν φύγει με τον Μίκη Θεοδωράκη στην Ευρώπη και συμμετέχει με αυτή την τόσο μοναδική φωνή της στα έργα του, τα τραγούδια του Αγώνα, τα Λαϊκά, ο Ήλιος και ο Χρόνος κτλ. Τώρα η αισθαντική ερμηνεία της στο Άναμπελ είναι κάτι που, ρε παιδί μου, λες και ξεγυρνάει πίσω, λες και ζει εκείνη την εποχή. Είναι, μπορεί να σταθεί στο τώρα. Μάλιστα το 68 ήταν μόνο 16 χρονών που σας είπα. Μπήκε στο στούντιο κρυφά από τους γονείς της. Εξού και στην πρώτη έκδοση του δίσκου εμφανίζονταν μόνο το μικρό της όνομα. Αιτία αυτού που λέω δηλαδή στην αρχή. Πολλοί νομίζαν ότι το Μαρία ήταν ψευδώνυμο της Αν Λόμπερκ. Και βέβαια θα ήταν παράληψη να μην κάνουμε ειδική μνήμα στους στίχους του Παπαστεφάνου. Και αν το καλοσκεφτούμε, ο άνθρωπος αυτός δεν έγινε ποτέ γνωστός ως στιχουργός, παρόλο που από η στίχη του στα δύο ελληνικά τραγούδια, αναφέρομαι το Μια Φορά Θυμάμαι του Σπανού και το Ένα Πρωινό του Ξαρχάκου, είναι τα top τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Έτσι λοιπόν, ο Σταύρος Ξαρχάκος παρέδωσε ένα από τα ωραιότερα soundtracks του ελληνικού κινηματογράφου, που και εμείς εξακολουθούμε να το ερωτευόμαστε ξανά και ξανά.

Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθώ, να μην αναφερθούμε σε ένα τραγούδι που είναι απόλυτα συνυφασμένο με το καλοκαίρι, αλλά είναι απόλυτα στενάχωρο και μελό. Μπορεί στη δισκογραφία να εμφανίστηκε ο Γιάννης Πανός με το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», αλλά εγώ θα ξεκινήσω και θα αναφερθώ στο «Σαν με κοιτάς», αυτό το τόσο ξεχωριστό και ερωτικό τραγούδι που τραγούδισαν κάποτε ο Γιάννης Φέρτης με αυτή τη φωνή που σου κόβει τα πόδια, και η Αφροδίτη Μάρο για την ταινία «Εκείνο το καλοκαίρι». «Με πίεσα να τραγουδήσω το «Σαν με κοιτάς», λέει ο Φέρτης. Στην ταινία το τραγουδούσαν οι Ιταλοί και του Σπανού δεν του άρεσαν. Και βρήκαν εμένα», είπε ο Φέρτης. «Καλά που τον έπεισαν, θα πούμε εμείς». Μια ταινία που τότε ήταν βασισμένη, νομίζω ότι είχε επηρεαστεί, δεν ήταν βασισμένη, συγγνώμη, είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από το Love Story με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την. Τη μελαχρινή, δεν θυμάμαι το όνομά της, γιατί τα περισσότερα τα θυμάμαι απ' έξω και αυτό το ξεχνάω. Θα με συγχωρέσετε. Την υπέροχη. Από αυτό ήταν επηρεασμένη, μια πολύ ωραία ταινία. Η Έλληνα Ναθαναήλ και ο Λάκης Κομμούνος πάλι και εδώ. Σε ρεσιτάλ ομορφιάς, δεν μπορεί να είναι μαζεμένη τόσο ομορφιά. Τα τραγούδια, το soundtrack είναι όλο συγκλονιστικό. Μαζί σου την ακρογιαλιά, «Αν μ' αγαπάς», τα ορχιστρικά είναι απίστευτος ο Σπανός εδώ. Όπως γενικά ο Σπανός, σας το έχω ξαναπεί και θα το λέω, όσο είμαι πίσω από αυτό το μικρόφωνο θα το λέω, ότι ο Γιάννης Σπανός νομίζω ότι είναι μοναδική περίπτωση για την ελληνική μουσική ιστορία, γιατί έχει γράψει πάρα πολύ ποικίλες μουσικές. Έχει γράψει βαριά λαϊκά, έχει γράψει νεοκυματικά. Κυρίως ήταν και ο πρωταγωνιστής, ήταν ο πατέρας, αν θέλετε, της, αυτό που λέμε νέο κύμα, που δεν το αγαπώ, άσχετο αυτό. Έχει γράψει μπαλάντες, έχει γράψει αυτό που λέμε έντεχνο, έχει μελοποιήσει απίστευτα τραγούδια, είναι από ποίηματα, έχει μελοποιήσει ποίηση. Δηλαδή, ακούς τον Ναύτης βγήκε στη Στεριά και λες, ακούς, ξέρω εγώ, ιδανικός και ένα ξεραστής, ακούς άνθρωποι μονάχοι και λες, δεν μπορεί να έχει γράψει ο ίδιος άνθρωπος. Ενώ αν σκεφτείτε, ο Μέγας Χατζηδάκης, ο Θεός Θεοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο Μαρκόπουλος, ο Κραουνάκης, ο Σπανουδάκης, όλοι αυτοί οι ελίτ των συνθετών μας έχουν ένα μοτίβο που τα αναγνωρίζεις. Ο Σπανός είναι μόνος του. Και ήταν και ένας τόσο ταπεινός και ιδιαίτερος άνθρωπος, και είμαι πεπισμένη, και το ξέρουμε όλοι μας, και πια το παραδέχονται και οι περισσότεροι, ότι δεν πήρε την αναγνώριση που το άξιζε, αφήνοντας μας σαν κληρονομιά διαμάντια. Τραγούδια που τα έχουμε πει και τα λέμε και θα τα λέμε, και ενώνονται τόσο πολύ με τη ζωή μας και τις ιστορίες μας. Πάμε να ακούσουμε το «Σαν με κοιτάς», θα συγκινηθούμε λιγάκι, λιγάκι. Μετά θα σας πάω σε πιο light. Μα τι μουσική είναι αυτή, δηλαδή, εντάξει.

Η καλή ταινία του Ρίκο Ανδρέα από το 1972 με την έξοχη μουσική, θα μείνουμε πάλι στο Γιάννη Σπανό. Ο τίτλος είναι «Αναζήτησης». Έχει αποκτήσει άλλες διαστάσεις μετά από τόσα χρόνια. Δεν θα πω μυθικές για να μην γίνω υπερβολική, βέβαια αυτή τη μουσική την λατρεύω. Σε αυτό συνέτεινε βέβαια το έξοχο groovy έτσι loon soundtrack του Σπανού που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σε δίσκο βινιλίου 20 χρόνια αργότερα την προβολή της ταινίας, το 1992 δηλαδή, και ξανά σε CD το 2002. Φυσικά βέβαια και μέσω του YouTube το soundtrack αυτό θα γίνει πολύ αγαπητό όλο και συνέχεια τα πιο πρόσφατα χρόνια, με τα συνεχή remix των DJs, της μετάδοσης τους σε ραδιοφωνικές εκπομπές, να καλή ώρα, μπαράκια, μαγαζιά κτλ. Ένας άλλος λόγος που κάνει την αναζήτηση πολύ αγαπητή, πολύ θελκτική, είναι και η παρουσία σε αυτήν πάλι της Έλληνας Ναθαναήλ, καθώς θεωρείται από τις πλέον χαρακτηριστικές ταινίες της, αν όχι πιο χαρακτηριστική της. Ένας τρίτος λόγος, κάπως αδιευκρίνιστος θα πω εγώ, έχει να κάνει με την ταινία αυτή καθ' αυτή. Φερρυπίν με τους συνειρμούς που προκαλεί σε όσους έζησαν από κοντά την εποχή και ακόμη με τον κοσμοπολιτισμό που έχει, την ελευθεριότητα, τις εικόνες και βεβαίως το στυλ της. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα πρόσωπα και βασικά με την Έλληνα Ναθαναήλ και βεβαίως με τη μουσική και τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Τώρα τι έχει κάνει ο Μεσχέ Μινιμάλ. Πήρε λοιπόν τη μουσική αυτή τη συγκλονιστική, έκανε ένα απίστευτο cover, απίστευτο remix. Έχει κλειδώσει τόσο πολύ αυτά τα 70's από τη δεκαετία αυτή, των 70's, με αυτό το, μια σκηνική αποτύπωση μιας περίοδου μεταχύπης γενικότερης, μια ερωτικής ελευθεριότητας που όταν το ακούς αυτομάτως σε πάει εκεί ακριβώς, εκεί πως ήταν και τα χρόνια ρε παιδί μου, τα jet set, πως έρχονταν η Μύκονος που τα διαβάσαμε και δεν τα ζήσαμε, βέβαια είμαστε αγέννητοι τότε, και σου δημιουργεί μια αίσθηση πολύ βαθύ ερωτισμού. Και επειδή ο Μεσχέ Μινιμάλ, σας το είπα και νωρίτερα, τον αγαπώ και αγαπώ πάρα πάρα πολύ αυτή τη διασκευή του, αυτή τη μοναδική μουσική του Γιάννη Σπανού.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9:30.
1: 9:30, πάντα ο χρόνος περνάει γρήγορα. Τα λέω και θα τα ξαναλέω σαν παραπονάκι. Θα τα ξαναλέω. Πάμε λοιπόν σε έναν Απρίλη ψεύτη. Ας και ας είμαστε τον Ιούνιο. Τρίτος προσωπικός δίσκος στον αδερφό Κατσιμίχα που κυκλοφόρησε το 1989. Είχε προηγηθεί ο δίσκος τους όταν λέω Πορτοκάλι να βγαίνεις και βεβαίως το πρώτο του δισκογραφικό αποτύπωμα που έμελε να γράψει ιστορία ήταν τα ζεστά ποτά. Δεν θα ήταν υπερβολή να σας πω ότι Κατσιμίχα κατάφερε να αλλάξει το ρουν της μετάσαβοπουλικής ελληνικής τραγουδοποίησης. Με τους στίχους τους όρθωσαν έναν λογοποιητικό, πολύ αιχμηρό, πολύ λυρικό, σκληρό ενίοτε και σίγουρα αληθινό. Από το δίσκο αυτό, από τον Απρίλη ψεύτη, θα ακούσουμε. Να πάμε ένα ταξίδι μέχρι τη Σαντορίνη.

Θα σας πω τώρα σε ένα τραγούδι, θα σας πω, ακούσουμε λίγο αγγλόφωνο καλοκαίρι, Speak Softly Love, με την φωνή της Yao Sitting. Μας μεταφέρει μια βαθιά και οικία σύνδεση μεταξύ δύο ατόμων, η οποία συμβολίζεται από τρυφερές στιγμές που μοιράζονται σε έναν δικό τους κόσμο. Η μεταφορά των ημερών στο χρώμα του κρασιού και των βαθιών βελούδινων νυχτών απεικονίζει μια αίσθηση ζεστασιάς και πλούτου για μια αγάπη, ενώ η μυστικότητα του να μιλάς απαλά μόνο στον ουρανό σηματοδοτεί την αποκλειστικότητα και την αιωνιότητα των όρκων. Και ασφαλώς αυτά τα κάνεις μόνο το καλοκαίρι. Τέτοιοι έρωτες γεννιούνται τα καλοκαίρια. Πιανίστας και συνθέτης που έλαμψε υπογράφοντας τη μουσική μυθικών ταινιών του Φελίνη, του Βισκόντι, του Ζεφιρέλη και άλλων σπουδαίων δημιουργών, μέχρι και το τέλος της ζωής του 79, συνέθεσε πάνω από 150 θέματα που επένδυσαν ιταλικές και διεθνείς κινηματογραφικές ταινίες. Παράλληλα υπέγραψε μουσική για το θέατρο, για τηλεοπτικές παραγωγές και όχι μόνο. Ακόμα μετράει 10 όπερες, 5 μπαλέτα και πλήθος οργανικών συνθέσεων. Μιλάω φυσικά για τον Νίνο Ρότα. Και εδώ πάμε στο 1972 και στον Νονό, The Godfather, όπως είναι και ο τίτλος στα αγγλικά, και έγραψε το τοίχο και γράφει αυτή τη μουσική. Τον στίχο στα αγγλικά το γράφει ο Λάρι Κούσικ. Η μουσική αρχικά είναι ένα ορχιστρικό κομμάτι. Έγινε δημοφιλής με τις ερμηνείες διαφόρων καλλιτεχνών, με τον Άντι Ουίλιαμς να φτάνει στο 34ο στην κατάταξη Billboard Hot 100. Πάμε να το ακούσουμε, να δείτε τι ωραία διασκευή έχει και αυτό το κορίτσι, η Yao Sitting. Σε αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι και μουσική βέβαια. Μουσική και τραγούδι. Είναι, το λατρεύω, μπορεί να το ακούω συνέχεια. Μια περίοδο το άκουγα non-stop.

Και αν δεν σας θυμίζει αυτό το τραγούδι καλοκαιρινού ερώτη, σε μένα θα με βγάλετε ψεύτρα. Και το χειμώνα που λυμίσαν, το καλοκαίρι κανείς και τον έρωτα ακόμα κανείς. Όσο και να το μισήσαμε, τόσο τον αγαπήσαμε. Θα μπορούσα να μην βάλω το Summer Wine. Γραμμένο από τον Lee Hazlewood, κυκλοφόρησε αρχικά το 1966 από τους Suzy J. Common και τον Lee Hazlewood. Το 1967 η Νάνση Σινάτρα και ο Lee Hazlewood. Κόλλησα. Ηχογράφησαν μια εκδοχή που έγινε και η πιο γνωστή. Το τραγούδι αφηγείται μια ενηγματική ιστορία ενός άνδρα που συναντά μια γυναίκα και πίνει μαζί της ένα μαγικό κρασί. Η γυναίκα τον γοητεύει, τον αποπλανά, αφήνοντάς τον μεθυσμένο και μπερδεμένο. Εμείς θα το ακούσουμε εδώ με τον Βίλε Βάλο, φανταστικός, φανταστικό η διασκευή, και την Ναταλία Αβελών. Πω για την ιστορία ότι ο Lee αφηγεί την ιστορία που στη ζει, ενώ η Νάνση το μόνο που κάνει είναι παραλαμβάνει strawberries, cherries and an angel kissing spring. My summer wine is really

Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Για τα παιδιά που εκ των προτέρων βλέπουν μόνο μπροστά, το καλοκαίρι είναι η απόλυτη ελευθερία και η απόλυτη ξεγνιασιά. Για τους μεγαλύτερους που έχουμε ήδη φορτωθεί με πίκρες απογοητεύσεις, αποτυχίες, είτε προσωπικά δράματα, το καλοκαίρι είναι η ελπίδα. Που σε για λίγο θα γευτούμε όσα μας στηρεί μια ζωή γεμάτη συμβιβασμούς και στερήσεις. Και αν αυτό το λίγο μπορούσε να γίνει παντοτινό, όλη η ζωή μας ήταν ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, όπως το τραγουδά ο Μανώλης Φάμελος, στο τραγούδι που ανοίγει πραγματικά.

θέλω να σε ευχηθώ πραγματικά ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, και ας μην είναι πολύ μεγάλο. Ας είναι φωτεινό και ας είναι ήρεμο. Θα σας καληνυχτήσω με ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο φως. Δεν μπορούσα να κλείσω αλλιώς την εκπομπή. Με ένα τραγούδι που ελπίζω να μπει μες στην καρδιά σας. Ελπίζω αυτό το δίωρο να περάσει τόσο καλά πέρασα κι εγώ. Πάντα όταν είμαι μπροστά από το μικρόφωνο εδώ, νιώθω μια, πέρα από τη διάδραση που έχουμε μεταξύ μας και τα μηνύματά σας και όλη αυτή την αποδοτική σχέση, νιώθω μια ελευθερία, γιατί όταν μπορείς, το ραδιοφωνό έχει αυτή τη μαγεία. Μπορείς να είσαι ο εαυτός σου 101%. Και δεν μπορείς και να προσποιηθείς όσο και να θες, δηλαδή αφήνεις γιατί είσαι εσύ με το μικρόφωνο και γύρισε ο εαυτός σου και μπορείς να μεταδώσεις και να μεταβολήσεις και να επικοινωνήσεις πραγματικά αυτό που νιώθεις. Γι' αυτό είναι ένα μέσο αναντικατάστατο. Εύχομαι ολόψυχα να έχουμε όλοι ένα πραγματικά όμορφο καλοκαίρι, μια ωραία εποχή, να σμίξουμε τους αγαπημένους μας, και αυτό είναι όλη η ουσία. Όποια και είναι η ερώτηση, η αγάπη και το καλοκαίρι είναι πάντα η απάντηση. Let the sun shine in. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου για μια ακόμη Τετάρτη. Ήταν η εκπομπή Ένα Τραγούδι, Μια Ιστορία μας. Είμαι η Τίνα Σπυράτου. Να είστε πάντα καλά, να προσέχετε και να αντέχετε. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά.

Ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10 και 30.

in Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον in Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

τακτικής, να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα.

βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινέλιες, ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει.